0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
4: Τέλεια.
3: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
4: Τι του είπε?
3: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
5: Σταμάτα!
3: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
4: Παράγκα.
3: Στην παράγκα.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο, έπεσες στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Σε λίγο, λοιπόν, λέω όλα όσα παίζουν σήμερα και πρώτα-πρώτα τα σημαντικά. Σε ποιο μπαρ θα πιεις κοκτέιλ τώρα που γύρισες στην Αθήνα και τελείωσαν οι διακοπές σου.
2: Εκτός από αυτό, βέβαια, η Βρυσίδα έχει για σένα ένα κόλπο το οποίο θα σου δώσει αμέσως θετική ενέργεια που ουσιαστικά θα μπορέσει να σου αλλάξει, παιδιά, τον τρόπο που ξεκινάτε την ημέρα σας. Εκτός αυτού, ανοίγουμε το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νούμερα, ποια ζώδια θα είναι τέλος πάντων τα τυχερά σήμερα.
1: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και δεν είναι άλλο από το εξώδικο των 100 εκατομμυρίων ευρώ που ζητάει ο Φλώρος από τον Ατζού.
0: Τα αποτελέσματα του Instagram polls, το είναι ερώτηση, ένα μήνα χωρίς social ή ένα μήνα χωρίς ραντεβού.
1: Και φυσικά, αν έχεις απορίες και διλήμματα, ο θείος Ανδρέας είναι εδώ για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στείλε μας τώρα την ερώτησή σου στο Viber 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου την απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι έτοιμος, ρε παιδάκι μου, να μάθεις τι συζητιέται σήμερα παντού? Από τη μουσική, τις συναυλίες, μέχρι και τα πιο πολύ συζητημένα νέα της showbiz, ναι. Ακόμα και το που μπορείς να πας τώρα που έχεις γυρίσει από διακοπές.
1: Για να κρατήσεις το πάρτι.
0: Μπράβο, πού να πιεις το κοκτέιλάκι, γιατί ακόμα ο Λεμουδάκος θέλει κοκτέιλάκι.
1: Μόνο ο Λεμουδάκος και η διάθεση.
0: Είναι η ώρα να σου ανοίξουμε το mart.gr.
1: Τέλεια, λοιπόν, γυρίσαμε Αθήνα, τελειώσαν οι παραλίες και ήρθε η ώρα για σοβαρά πράγματα. Για σοβαρά πράγματα και σοβαρά κοκτέιλ, εγώ θα πω εδώ.
2: Σε αυτό το σημείο, Κατερίνα μου, να σου πω ότι εγώ δεν έφυγα ποτέ διακοπές.
0: Το ξέρουμε
1: και το έχουμε καταλάβει.
2: Το πρώτο μαγαζί που γράφει εδώ, να ξέρεις, εγώ το επισκέφτηκα. Γενικά το αγαπώ.
1: Να ξέρεις ότι πέρσι είχαμε τον Καπτάνικο. Φέτος, σε αυτή τη σεζόν δεν πήγα διακοπές.
0: Μέχρι το πρώτο μαγαζί.
2: Να έρθουν οι επόμενες διακοπές, παιδιά, τον Αύγουστο. Εγώ αυτό θα λέω. Λοιπόν, το πρώτο μαγαζί είναι το Drake, που έχει έτσι πιο New York vibes. Έχει δυνατές μαργαρίτες και δυνατές μαργαρίτες σε πίτσα.
0: Μπράβο, ναι.
2: Είναι τέλειο, γιατί, παιδιά, πας εκεί πέρα, τρως και πίνεις και κάπως, χορεύεις κιόλας.
0: Ναι, είναι και τα καρεκλάκια κάπως σαν να κάθεσαι σε street food. Δηλαδή, ήταν να το παίρνεις μόνος σου.
1: Πλαστικό. Έχει. Εγώ δεν έχω πάει εκεί, γι' αυτό ρωτάω.
0: Έχει πλαστικά ποτηράκια, δεν τρέχει.
2: Α, τα ποτηράκια, νιώσα το πώς κάθεσαι.
0: Όχι, ναι, είναι τρεζό. Πάμε.
2: Ναι, σε πλαστικό μόνο βάζω.
1: Ωραία, εγώ θα σας πω για το δικό μου αγαπημένο, το Juan Rodriguez, που, παιδιά, είναι λες και πηγαίνει σε πάρτι στην Καραϊβική. Ρούμι, τροπικά κοκτέιλ, χορός, μέχρι να ξεχάσει τη μέρα είναι. Πηγαίνει, παιδιά, σε Ειρήνα, ξέρετε αυτό το μαγαζί. Έχει καταπληκτικό προσωπικό, πάρα πολύ τροπικό και το προσωπικό τους.
0: Τροπικό το προσωπικό.
1: Τροπικό και το προσωπικό.
0: Κυκλοφορούν με ένα παπαγάλο στο παγόσμιο.
1: Οριακά, αλλά έχει πάρα πολύ καλό προσωπικό μέσα.
2: Κάτι τέτοιο σκέφτηκα. Άλλοι σκέφτεται παπαγάλους εδώ πέρα.
0: Δουλεύει εκεί.
1: Κάνουν λοιπόν, και ένα με φοινικό δέντρα.
2: Θα σου πω κάτι που δεν είναι κοντά στον παπαγάλο, δεν είναι πτηνό, είναι και αυτό πουλί και είναι το μαγαζί.
0: Πάλι για πουλιά θα μιλήσουμε.
2: Όχι, είναι ζώο εννοούσα, δεν είναι πτηνό, είναι ζώο. Και είναι το μαγαζί Φάλαινα, το οποίο είναι γενικά ένα μικρό.
1: Καταπληκτικό, πουλί, φάλαινα.
2: Πετάει. Λοιπόν, είναι μικρό μαγαζί γενικά, αλλά πιστέψτε με, έχει τεράστιο attitude. Επίσης έχει πάρα πολύ καλά κοκτέιλάκια εκεί πέρα. Παίζουν με νέον φώτα, γενικά μαζεύεται πολύ cool κόσμος και είναι το στέκι μου εμένα.
0: Άλλο ένα είναι το bar in front of the bar. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό καθημερινές γεύσεις, καινούργιες, νέες, δηλαδή για κάθε επίσκεψη να είναι ξεχωριστή από την προηγούμενη. Και άλλο ένα μας μένει.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω λίγο για το Bar Ideal, έτσι, που είναι λίγο retro αισθητική, funk και soul μουσικές, κοκτέιλάκια που είναι και δημιουργικά, έτσι. Δεν είναι απλά το απλό το κοκτέιλ, ας πούμε, να πας, να το ζήσεις όλο το concept σου.
2: Και θα σας δώσω και ένα τελευταίο, παιδιά, που θα προδώσω κάτι τώρα. Είναι το μαγαζί που είχα πάει date με τον σύντροφό μου που ήμασταν το πιο πολύ μαζί, ωραία.
0: Okay, το
2: και είναι το Jazz in Jazz, το οποίο βρίσκεται στο Κολονάκι γενικά. Τι, όχι. Για εσάς, παιδιά, που είστε λίγο πιο classy, σας αρέσει η jazz, αγαπάτε το whisky και θέλετε μια ατμόσφαιρα η οποία μπορεί να σας ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή, τύπου σκέψου Peaky Blinders, αυτό είναι το μαγαζί για εσένα. Οπότε να σκέφτεστε ότι μπορεί να επιστρέψατε εσείς, γιατί εγώ δεν έφυγα ποτέ, στην Αθήνα. Όμως, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να κρατήσουμε αυτό το δίλημα σε ποιο μπαρ θα πάω, που θα βγω, τι θα κάνω. Σου έχουμε βρει το καλύτερο. Οπότε μείνε εδώ πέρα, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε και άλλα πράγματα να σου δώσουμε. Συγκεκριμένα, μία συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σου λίγο καλύτερη. Πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με ένα κόλπο της βρυσίδας, θα έχεις και εσύ μαζί της θετική ενέργεια ώστε να ξεκινήσεις την ημέρα σου.

0: Καλημερούδια σας. Πριν λοιπόν τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, αφιέρωσε έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου, όπως η Βρυσίδα σήμερα. Γιατί εκεί που είχε το λεπτό της, μάλλον έτσι κάπως λίγο γλίστρησε και έχει γδαρθεί παντού. Παρ' όλα αυτά όμως έχει έρθει εδώ πέρα, γιατί είναι η ώρα της τώρα για να μας μεταφέρει τα πιο θετικά και τα πιο υγιεινά, να πω, tips. Γιατί είναι η ώρα για τα
1: Άκου να δεις τώρα τι έπαθα. Πήγα να πάρω καφέ και κάπως επειδή είμαι πιασμένη από τη γυμναστική, όπως πήγα να ανέβω το πεζοδρόμιο, το πόδι μου δεν πολύ μπορούσε να ανέβει επειδή είμαι πιασμένη και μπλέχτηκε στο παντελόνι, έπεσα κάτω.
0: Μήπως δεν αφιέρωσες ένα λεπτό στον εαυτό σου?
1: Να μην αφιέρωσε αυτό το ένα λεπτό που το χρειαζόμαστε όλοι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το λεπτό είναι για να σου δώσει θετική ενέργεια. Δηλαδή, αν δεν έχεις ενέργεια και είσαι σε κατάθλιψη, σε τέτοιο mood, φάση δεν θέλω να σηκωθώ, άκουσε με. Θα πάρεις 5 λεπτά αναπνοές και νερό. Τώρα για να ανέβει η διάθεση, δηλαδή κάνε 2-3 φορές μέσα στην ημέρα μια απλή άσκηση. Εισπνοή 4 δευτερόλεπτα, κράτα την 2 δευτερόλεπτα και εκπνοή 6 δευτερόλεπτα χαλαρά. Και μετά πιες και ένα ποτήρι νερό.
0: Με καφέ λειτουργεί αυτό?
1: Όχι. Α. Θέλει νερό, γιατί θέλει ενυδάτωση. Ο καφές δεν σου δώσει ενυδάτωση. Και η αργή αναπνοή βοηθούν να κατέβει το στρες και να βγει πιο καθαρή θετική ενέργεια.
2: Ναι, πέφτουν παλμοί πρακτικά. Αυτό που σου κάνει, του ρίχνει λίγο παλμού.
1: Ακριβώς. Και μια που μιλάμε για θετική ενέργεια, παιδιά και κορίτσια, τι έρχεται?
3: Τι έρχεται?
1: Η μέρα θετική ενέργεια, φυσικά. 2026 by Amita Motion. Έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και το δεύτερο positive stop, γιατί είχαμε και το πρώτο που ήμασταν και εμείς.
2: Το δεύτερο
1: είναι Παρασκευή 11 το πρωί και το Σάββατο 12 το πρωί. Τι λέω, παιδιά? Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
0: Ήθελα να δω που το πας.
1: Ναι, αλλά το Σάββατο είναι 10 με 1, την Παρασκευή είναι 5 με 8. Και εκεί πέρα θα κερδίσουν δώρα πάρα πολλοί κόσμοι, όποιος πάει και παίξει. Είναι στο Σκλαβενίτη της Καλυθέας Ευρυπίδου 69. Θα κερδίσουν δώρα και φυσικά θα κερδίσουν και 5 τυχεροί από μια διπλή πρόσκληση VIP, παιδιά, για την ημέρα θετικής ενέργειας, που έχει ένα line-up τρόμερο. Θα έχει καταπληκτικούς καλλιτέχνες και θα περάσουμε καταπληκτικά.
2: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν πάτε εκεί με θετική σκέψη,
0: αν κάνετε το healthy tip εδώ πέρα.
1: Κάντε πρώτο το healthy tip, δώστε ένα λεπτό από αυτό. Μπράβο, και μετά να πάτε. Ωραία. Εννοείται θα εκπέμπει το Mad Radio 106,2 εκεί πέρα, έτσι.
2: Οπότε, παιδιά, πραγματικά κρατάτε αυτή τη συμβουλή που σας δώσαμε και δοκιμάζετε μέσα στην ημέρα σας να κάνετε εισπνοές, εκπνοές, νεράκι και να παίξετε και στο παιχνίδι στο Positive Stop. Και σε πολύ λίγο εμείς θα σας ανοίξουμε το Fortune Cookie της ημέρας, ώστε να δούμε πιο ακριβώς ποια τυχερά ζώδια και νούμερα είναι σήμερα μαζί μας. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγόρια και κορίτσια της πόλης. Ακούτε Mantra Radio 106,2. Εμάς τα κορίτσια στην πόλη που θα σας κρατάμε συντροφιά έως και τις 10. Και τώρα, παιδιά, θα ανοίξουμε το τυχερό μας μπισκότο για σήμερα. Και μέχρι να μου έρθει το ηχητικό εφέ, θα το κάνω εγώ. Ακούστε.
1: Το ήθελα να κάνει κράτς.
2: Μπράβο. Ωραία, τέλεια.
0: Κάτσε να κάνω και
1: το χαρτάκι πρέπει να κάνει τώρα.
2: Μην το σκίσει.
0: Όχι, δεν το σκίσει, περίμενε.
1: Ωραία, τέλεια. Ωραία. Σε σαν πάπυρο, δεν ήταν χαρτάκι.
2: Λοιπόν, το να είσαι χωρίς χρήματα, λέει, είναι προσωρινό. Το να είσαι φτωχός είναι αντίληψη. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το βυσκό, το σορκίζομαι. Αυτό ήταν το βυσκό, το άνοιξα.
2: Ωραία. Τα τυχερά ζώδια να πούμε σε αυτό το σημείο είναι ο Κριός, ο Λέων και ο Ζυγός. Και οι τυχεροί αριθμοί, γράψτε τους, παιδιά, γιατί μπορεί να παίξουν και στο τζόκερ.
1: Λέει Ζυγός και 18 γεννήθηκα κιόλα. Το μηνό.
2: Μήπως είναι τυχερό αυτό.
1: Για δείτε.
0: Και εμένα λέει Λέων και έχω γεννηθεί 9.
2: Ωραία. Λοιπόν, οι τυχεροί αριθμοί είναι 8, 9, 18, 28 και 38.
0: Μέσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι μέσα σε όλα αυτά. Την τύχη, σε αυτό το quote εδώ πέρα. Πού τη βρήκα?
2: Άκου τι λέει. Το να είσαι χωρίς χρήματα είναι προσωρινό. Το να είσαι φτωχός είναι αντίληψη. Φτωχός πού, κατάλαβε.
0: Εγώ ετούμεθα να φύγει το ζώδιό μου από εκεί τώρα.
1: Επειδή είσαι σε διάδεση, δεν είναι φτωχός. Η φτώχεια δεν είναι ντροπή. Ήταν άλλο να πει
2: κάτι. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Ωραία. Οπότε πάρτε τη φτώχεια σας και πάτε στο όλα τα μπάρ εκεί πέρα να τα πείτε.
1: Βάλε αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου. Και άφησε το να σε ακολουθεί σήμερα. Στείλε μου και την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Και παιδιά, έχει γίνει εδώ πέρα ντόρος, πανικός.
1: Χαμός
0: θα έλεγε κανείς.
1: Ναι. Να σας πω εγώ που είμαι και του θέματος, από το Survivor. Λοιπόν, ο Φλώρος ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια από τον Ατζούν, παιδιά. Και επίσης ζητά να γίνει υπόθεση και να κριθεί από ένοχο στο δικαστήριο του Μαϊάμι. Τώρα, αυτό δεν το κατάλαβα και γιατί. Μπορεί να θέλει να πάει πλαγίως να χτυπήσει, γιατί έχει σπίτι στο Μαϊάμι ο Ατζούν.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω γιατί. Εκεί καταγγέλνει φυσικά ότι επειδή ψάρευαν σε περιοχή με πολλή κίνηση τουριστικών σκαφών, έχει δίκιο εκεί. Εκεί ψάρευαν. Έχει πάρα πολύ κίνηση
0: μέσα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό, αυτό το παιδάκι δεν είχε πει στην αρχή ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί.
1: Ναι, ναι, έτσι είχε πει. Τώρα ποιος το έχει αλλάξει τη γνώμη, δικηγόρη ή οικογένεια, δεν ξέρω.
2: Όπως και να έχει όμως, παιδιά, του έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ
0: πάρα
2: τραγικό.
0: Πολύ
2: έτσι.
0: Ναι, εννοείται,
2: δηλαδή.
0: Ναι.
2: Κάποιος ευθύνεται και κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για
1: τώρα,
2: όλο αυτό που έχει συμβεί.
1: Σε όλο αυτό θέλω να σου πω ότι ο Ατζούν είχε πάρει την ευθύνη, του είχε δώσει πέρα από το έπαθλο που ήταν 250 χιλιάρικα, θα του έδινε και πάρα πολλά λεφτά. Έχω μάθει, δεν θέλω να πω ότι είναι το και πάρα πολλά λεφτά, εξτρά, και του είπε ότι θα είμαι και δίπλα σου για πάντα και θα έχει και μόνιμη θέση εργασίας στην επιχείρησή μου. Και του είπε: ό,τι χρειαστείς, πάντα θα είμαι δίπλα σου. Δηλαδή θα είχε πάντα. Τι να σου πω, κολλητό, αδερφό, πατέρα.
2: Μήπως όμως κάτι άλλαξε και δεν ισχύουν άλλο αυτά.
1: Όχι, αυτά ισχύουν. Τα ξέρω από μέσα ότι ισχύουν ακόμα αυτά. Μέχρι που του έστειλε τη μήνυση. Αλλά του βάλαν λόγια για του Φλώρου. Του είπαν ότι θα πάρει περισσότερα λεφτά, μην είσαι χαζό και θα διεκδικεί περισσότερα.
0: Μπορεί να του πάνε ότι στα λόγια όλοι είναι καλοί.
1: Όχι, ότι... μα τα... αφού τι στα λόγια, αφού το έπαθλο του το έδωσε. Δηλαδή σε όλα
0: θα τα δίπλα του. Θα με έχει για την υπόλοιπη ζωή σου.
1: Ναι, γενικότερα ναι. Του βάλαν λόγια με λίγα λόγια. Απλά ο Ατζούρα, επειδή τον ξέρω, πάντα είναι δίπλα μας, πάντα μας πλήρωνε, πάντα ήταν καθαρός σε αυτά και πάντα κρατούσε το λόγο του. Και επειδή τον ξέρω τον Ατζούν, όπως τον ξέρω, επειδή ήμουν και εγώ δούλεψα, συνεργαστήκαμε σε αυτό το παιχνίδι, ξέρω ότι το εννοεί και τόσο πολύ που το εννοεί. Φαντάσου, μπορεί και όταν θα πέθανε, μπορεί ένα μέρος της διαθήκης να έλεγε ότι αυτό, επειδή το παιδί είχε μείνει ανάπηρο, να πάρει από τη διαθήκη. Καταλαβαίνεις,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Τόσο μεγαλόκαρδος που μπορεί να κάνει και αυτό. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είναι ότι το έκανε. Okay. Απλά σου λέω ότι είναι τόσο καλόκαρδος που μπορεί και αυτό να του δίνει.
2: Εδώ βέβαια λέει ότι μία από τις πιο βαριές καταγγελίες είναι ότι μετά το ατύχημα η παραγωγή φέρεται να έδωσε ναρκωτικά, κοκαίνη και μαριχουάνα σε άλλους παίκτες, υποτίθεται για να ηρεμήσουν.
1: Αυτό δεν το πιστεύω. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ σαν παίκτρα, δεν μας έχει δώσει ποτέ κανείς τίποτα. Τώρα,
0: βιάστηκε να ηρεμήσετε όμως.
1: Ναι, σίγουρα με τέτοιους παίκτες που είχα εκεί μέσα, χρειαζόμαστε να ηρεμήσουμε κάποιοι. Αλλά τώρα, αν κάποιοι παίκτες βρήκανε τρόπο από locals να αγοράσουν οτιδήποτε, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Ναι. Και θέμα, αυτή το αγοράσανε.
2: Πάντως βγήκε παίκτρια του Survivor.
1: Δύο παίκτρια.
2: Εγώ είδα μία που βγήκε και είπε, παρέθεσε τη δικιά της γνώμη και τη δικιά της άποψη σχετικά με το τι έχει συμβεί όσο ήταν στο παιχνίδι και για τον εαυτό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι εύχεται όλα να πάνε καλά σχετικά με τον Φλώρο.
1: Και να βγει
2: να βρει το δίκαιο του.
1: Ναι.
2: Οπότε, ναι, ίσως αυτό που λες να.
1: Έχουν κάποιοι υπογράψει ότι έχει συμβεί. Αυτό σου λέω. Ότι κάποιοι παίκτες μπορούν να το κάνουν και από μόνοι τους, βρήκαν από locals κτλ.
2: Οι locals όμως ήταν μέσα στο team της
1: Ατζούν. Δεν ξέρω ποιους locals βρήκανε, αλλά πιθανόν αν θεωρούν ότι είναι παραγωγή, ήταν οι securitάδες που θεωρείται παραγωγή του Ατζούν. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Αλλά δεν γνωρίζω περισσότερο γιατί δεν ήμουν εκεί. Δεν ξέρω που βρήκανε, τι βρήκανε οι παίκτες. Αλλά γνωρίζω ότι η ελληνική παραγωγή σίγουρα τέτοια πράγματα δεν κάνει. Όσο ήμουν εγώ εκεί, δεν έχει μέσα τίποτα τέτοιο στην αντίληψή μου.
2: Να ευχηθούμε εμείς το παλικάρι, όπως και να έχει γαλήνη και να πάνε όλα καλά. Και ό,τι θέλει, τέλος πάντων, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ελπίζω.
0: Θα έλεγες ότι θέλει να σου στείλει μήνυμα.
2: Όχι. Ό,τι θέλει, τέλος πάντων, να βρει το δίκιο,
1: του. Στην ψυχική του γαλήνη, εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά ήταν τα θέματα που κάναν περισσότερο θόρυβο σήμερα, παιδιά. Σε λίγο θα μάθετε τι απάντησαν οι ακόλουθοι μας στα Instagram μας. Αν δεν έχετε ψηφίσει, τρεχάτε στα δικά μας τα Instagram να ψηφίσετε, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο το Instagram poll της ημέρας.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: talk about. Καλημερούδια από Mad Radio 106,2. Είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη και πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο Instagram μας στην ερώτηση: ένα μήνα χωρίς social ή ένα μήνα χωρίς ραντεβού? Γιατί ήρθε η ώρα για το poll στο Instagram.
1: Ακριβώς. Και να σας πω την αλήθεια, ο δικός μου κόσμος έχει διχαστεί. Έχει ένα μήνα χωρίς social 50% και. Α, και σένα! 50-50 τέλος πάντων. Δεν ξέρουν να θέλουν.
0: Εγώ έχω κλάψει πάντως με την εικόνα που εγώ είμαι λες και παίζω σε σε πώς να το πω, ροζ ταινία. Τι
1: φοράς? Ένα λοντζέρι με καρδούλα.
2: Πρώτη έχεις βάλει με ανοιχτά πόδια την κοπέλα.
0: Εδώ η κοπέλα τρώει popcorn και τα έχει παίξει όλα εδώ πέρα. Όλα για όλα. Γι' αυτό διχάστηκε ο κόσμος. Γιατί έβλεπε την εικόνα εκεί πέρα
1: και δεν είχε πατήσει.
0: Ναι, διχάστηκε.
2: Για μένα πάντως είναι πολύ κοντά. Είναι το χωρίς social 55% ενώ το χωρίς ραντεβού που είναι 45%. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι μου λέει, μου στέλνει ένας μήνυμα και μου λέει: ναι, μπράβο, ρε, κόψτε μας και το ρεύμα, είναι.
0: Όχι, ωραίος. Εντάξει.
1: Να σας πω, εμένα κάποιος μου είχε πει ότι παιδιά δεν γίνεται χωρίς social γιατί πλέον τα ραντεβού γίνονται από εκεί. Αυτό ήταν που τα σύνδεσε κάπως. Εγώ να πω ότι δεν γίνεται ραντεβού μόνο από εκεί. Υπάρχουν και date apps, αλλά υπάρχουν και από κοντά. Μα βγήκε καφέ. Εγώ ραντεβού βγήκα με κάποιον που γνώρισα. Δηλαδή, το γόρι μου, το γνώρισα στο καφέ που δούλευα. Οπότε γίνεται χωρίς social. Εγώ θα προτιμούσα χωρίς social τέλος πάντων. Και όχι χωρίς ραντεβού.
0: Εμένα μου έστειλε μία κοπέλα χωρίς AI. Άσχετο ήθελα να τη πω, αλλά εντάξει.
1: Λογικά επειδή η φωτογραφία είναι από AI φτιαγμένη και δεν της άρεσε μάλλον. Δεν της άρεσε.
2: Dating χωρίς AI όμως πώς θα ήταν? Πώς θα ήμασταν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά, να σας πω κάτι: το poll στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Να μπαίνετε κάθε μέρα στο Instagram μας και να ψηφίζετε.
1: Βρίσκεται κάτω από Άντριο.
0: Κατερίνα τελεία
1: παιδιά. Η Κάτια λέει την εκπομπή της περσινής σεζόν.
2: Όχι, απλά στο Instagram μας. Και marmelada.fraula, γιατί θέλουμε να ξέρουμε κι εσείς τι γνώμη γενικά και άποψη έχετε στο κάθε τι που ανεβάζουμε. Και σε πάρα πολύ λίγο θα συζητήσουμε κάτι που σας προβληματίζει και μπορείτε να το στείλετε τώρα στο Viber του σταθμού. 6936 46 656. Και δεν θα το αφήσουμε έτσι αναπάντεχο, γιατί ο θείος Ανδρέας θα έρθει εδώ να στο απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αν είσαι στην κίνηση, αν είσαι στο σπίτι και ετοιμάζεσαι να πας δουλειά, αλλά όπου και να είσαι, έχεις ανοίξει το μικρόφωνο και ακούς εμάς, τα κορίτσια στην πόλη. Και να ξέρεις, έχουμε μια καινούργια κατηγορία φέτος. Έχουμε τον Θείο Ανδρέα. Και τι είναι αυτό, τι είναι ο Θείος Ανδρέας τώρα. Παναγία!
1: Γεια σου, Θείο!
0: Γεια σου, Θείε! Συγγνώμη!
1: Αν έχεις... Λοιπόν, θυμάω, δεν είμαι καλά.
0: Ηρέμησε. Αν έχεις μια πορεία ή ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει, το στέλνεις στο Mad Radio στο 6936-646-656 και ο Θείος Ανδρέας σου απαντάει.
2: Ακριβώς.
0: Τι ερώτηση έχουμε?
2: Λοιπόν, η ερώτηση που έχουμε σήμερα είναι από την Μαρία που λέει: αν σου αρέσει κάποιος που δεν ξέρει την ύπαρξή σου, τι μπορείς να κάνεις?
0: Τι λέει ο Θείος?
2: Θεία Ανδρέα.
3: Άμα δεν γνωρίζει την ύπαρξή σου, να βρει το τηλέφωνο ή τα social media και να τον παίρνει από το πρωί μέχρι το βράδυ τηλέφωνο. Γιατί ξέρει μηνύματα. 100, 200, 300 μηνύματα εκεί. Το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο. Εγώ με αυτή, εγώ με αυτή, εγώ με αυτή. Και θα πα και στο σπίτι του, άμα πα σκουμένη, και θα πα στα μάξι του και θα ζωγραφίσει πάνω με γκράφιτ. Θα κάνει γκράφιτ το όνομά σου και το τηλέφωνο σου. Και άμα δεν του αρέσει, δεν πειράζει ακόμα καλύτερα γιατί θα μάθει πια είσαι τουλάχιστον.
2: Ωραίο ο Θείος Ανδρέα. Σίγουρα θα μάθει ποια είσαι, αλλά δεν ξέρω.
0: Κάνει και λίγο μήνυση.
2: Αυτό θα πέσουν μηνύσεις.
0: Εδώ μιλάμε για δολάρια. 100 εκατομμύρια. Πώς ζητάει ο άλλος? 100 εκατομμύρια.
1: Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρο stalking. Το καταλαβαίνετε αυτό?
2: Ναι, αλλά σίγουρα θα τη μάθει.
0: Θα τη μάθει. Ό,τι θα τη μάθει, θα τη
2: μάθει. Γιατί εδώ ρωτάει.
0: Πώς θα με μάθει.
2: Πώς θα τη μάθει.
0: Θα σε μάθει την ύπαρξή μου. Σωστά, δεν λέει πώς μπορώ να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Άμα δεν του αρέσεις, Μαρία μου, δεν θέλει σένα. Δηλαδή, δεν θέλει το ρομαντικό σου αυτό. Άμα δεν θέλει σένα, τι έτσι κάνει.
1: Α, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Οπότε, να σου πω, αγάπη, μην κάνεις stalking, θα σου πω εγώ καλού κακού. Γιατί μετά σε βλέπω να άρχισε στην άλλη μας λίστα το δικαστήριο και να βλέπω.
0: Τι ο θα κάνουμε.
1: Ωραία. Ό,τι είναι τώρα. Πάντως, αν έχεις και εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα το οποίο θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας και να στο απαντήσει ο Θείος Ανδρέας, ξέρεις ακριβώς πού μπορείς να μας βρεις και πού μπορούμε να στο λύσουμε. Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε πολλά πράγματα. Γιατί, παιδιά, το Mad Radio 106,2 έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά.

0: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Ελπίζω να είστε καλά, να μην έχετε κολλήσει σε καμία κίνηση, να εξαφανιστούν όλα τα αμάξια από μπροστά σας και να πάτε όσο πιο γρήγορα γίνεται στις δουλειές σας. Αν όχι τώρα και είστε γκαντέμιδες, δεν πειράζει, έχετε εμάς παρέα, τα κορίτσια στην πόλη.
2: Και τα παιδιά, κορίτσια της γκαντεμιάς.
1: Όχι, τα κορίτσια της θετικής ενέργειας. Και θέλω να μείνεις μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα, παιδιά, έχει απ' όλα, απ' όλα.
3: Η Κατερίνα θα σου πει τι πρέπει να προσθέσεις πάνω σου πριν φύγεις από το σπίτι για να είσαι στυλάτος όλη μέρα. Επίσης, τι λένε τα ζώδια σήμερα?
2: Και εκτός από αυτό, θα σου πούμε ότι έχουμε και τη νέα μας ενότητα, το δικαστήριο της πόλης όπου εσύ τι κάνεις.

0: κάνεις. Στέλνεις τη δική σου ιστορία, είτε σε μήνυμα, είτε ηχογραφημένη, ό,τι σε βολεύει, ρε παιδί μου, και εμείς θα το δικάσουμε. Τελεία. Και παύλα. Εντάξει, θα σα συμβουλεύσουμε κιόλας λίγο.
1: Ενώ δεν λείπει φυσικά και η juicy συζήτηση της ημέρας με την ερώτηση για σήμερα. Είναι σωστό να κρατάμε μυστικά από τον την σύντροφό μας? Ποιο είναι το όριο?
2: Θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, την άποψή σου και όλα αυτά που σου ζητάμε. Και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα με αυτό το κάτι, το κάτι, το κάτι που θέλω. Εγώ θέλω σίγουρα έναν τετραπλό καφέ για να ανοίξει το μάτι μου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς εκεί έξω θέλετε επίσης ένα τετραπλό καφέ για να σας βοηθήσει. Αλλιώς θέλετε τα healthy tip της βρυσίδας με το ένα λεπτό και, και την αναπνοή και το νερό. Καλημέρα να πούμε. Check, κορίτσια στην πόλη είμαστε εδώ. Check, Mad Radio 106,2. Check και φύγαμε για τα... θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Πριν πει τα θεάματα η Κάτια, θέλω να πω μια καλημέρα στην Αγγελική, στον Κωνσταντίνο, στον Βασίλη, στον Μπάμπη και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και έξω, γιατί μας έχουν στείλει μηνύματα στο Viber. Όσοι δεν μας έχουν στείλει, δεν μπορώ να σας πω προσωπική καλημέρα. Στείλτε βρε μηνύματα στο Viber.
0: Ωραία, τώρα πες τα τώρα, κοροϊδευόμαστε. Εγώ αυτό το κάτι που θέλω, Κατερίνα, δεν είναι ο τετραπλός καφές, γιατί αυτόν τον έχω πάρει ήδη από τις 5 το χάραμα. Αυτό που θέλω όμως είναι να σας πω για κάποια ιβεντάκια, κάποια φεστιβαλάκια που θα τρέξουνε τώρα. Παρασκευή 11 του μηνός ξεκινάει ουσιαστικά ένα πάρα πολύ δυνατό διήμερο για όλους εμάς που αγαπάμε και θέλουμε να πάμε σε φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αυτό είναι το Off the Hook Festival και Rock Hard Festival Greece 2026. Και εκτός αυτού να σου πω, υπάρχει το Gameathlon Powered by Fanta, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games που έχουμε στην χώρα μας και επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου, που αλλού στο Taekwondo Studio εννοείται, έτσι, δεν υπάρχει άλλο. Και θα έχουμε εκεί πέρα περισσότερους από 100 εκθέτες. Θα έχουμε πάρα πολλά νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Θα έχουμε πανελλήνια Hellenic Game Awards, θα έχουμε Έλληνες Game Developers, θα έχουμε τους τελικούς του πανελλήνιου πρωταθλήματος League of Legends. Δηλαδή θα γίνεται του τρελού εκεί πέρα. Και θα έχουμε και διαγωνισμό cosplay για όσους σας αρέσει να ντύνεστε.
2: Το πιο ωραίο.
0: Εγώ εσάς θα έρθω να καμαρώσω, να ξέρετε. Και φυσικά θα υπάρξει τουρνουά και θα έχουμε και πολλούς αγαπημένους influencers. Οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί στο Gameathlon Powered by Fanta 11 με 13 Σεπτεμβρίου και τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα κλείσετε στο Gameathlon EU ή στο more.com και θα περάσουμε όλοι καταπληκτικά γιατί όλοι θα είμαστε μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω και μια καλημέρα στη Στέλλα που με ακούει πρώτη φορά, λέει. Η Στέλλα είναι φίλη μου, τρομάρα της. Με ακούει πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και πάει να πάρει τετραπλό καφέ. Μέσα σε όλα την έχουμε.
0: Φίλη μου η Στέλλα τελικά.
1: Αυτά λοιπόν είναι τα event που πρέπει να πας. Μη φύγεις γιατί σε πάρα πολύ λίγο σου έχω beauty και fashion tips, αλλά όχι εγώ. Η Κατερίνα που είναι η γκουρού μας έχει και μάλιστα θα σου δώσει κάτι το οποίο πρέπει να φεύγεις με αυτό πάντα από το σπίτι σου για να στυλάτος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Αν περιμένεις τον καφέ σου κάπου σε μια πολύ ωραία θέα όπως η Στέλλα, αν είσαι ήδη δουλειά, όπου και να είσαι, είσαι μαζί μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά.
1: Και ξέρουμε ότι σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά, γιατί εδώ πέρα, παιδιά, μας έχουν στείλει μηνύματα. Μας έχει στείλει ο φίλος μου ο Νίκος που λέει καλημέρα, κορίτσια. Ξύπνησα με τις φωνούλες σας σήμερα. Μας έχει στείλει ο Κωνσταντίνος που μας λέει καλημέρα, τι γίνεται, πού είναι τα ζώδια. Κωνσταντίνε, τα ζώδια έρχονται σε τώρα, λίγο. Σε πολύ λίγο. Ναι. Μας έχει στείλει η Νατάσα, η οποία μας λέει καλημέρα, κορίτσια. Σας ακούμε και φέτος. Καλή σεζόν. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μηνύματα.
0: Τέλος πάντων. Αλλά τώρα όμως είναι η αγαπημένη μας ώρα, η ώρα για.
2: Beauty and fashion tips.
0: Τέλεια. Και έρχομαι εγώ, η γκουρού σου, η γκουρού της ομορφιάς και της μόδας, να σου πει το fashion tip of the day. Η στρώση λοιπόν σώζει πάντα. Φτιάξε ένα βασικό outfit και αγόρια και κορίτσια, ακούστε καλά καλά, και πρόσθεσε ένα στοιχείο πάνω, π.χ. jean bouffant, overs shirt, t-shirt, κοντό σακάκι. Δίνει στυλ χωρίς να χρειάζεται να ταιριάξει πολλά πολλά και δουλεύει και σε άντρες και σε γυναίκες αυτό. Και θέλω να σου πω και το beauty tip of the day, skin care με δύο βήματα, καθαρισμός και ενυδάτωση, συναντιλιακό το πρωί. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι. Ένα ελαφρύ ενυδατικό και SPF είναι το πιο safe και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος και κάνει αμέσως την υφή του δέρματός σου να μοιάζει πιο φρέσκια και πιο λαμπερή. Δεν χρειάζεσαι πολλά, χρειάζεσαι λίγα και καλά.
1: Ακριβώς. Οπότε κράτα αυτό το tip που μόλις σου έδωσε η Κατερίνα και δοκίμασέ το με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί εμείς σε πάρα πολύ λίγο ερχόμαστε να κάνουμε την ευχή του Κωνσταντίνου πραγματικότητα. Σε πολύ λίγο έχουμε τα ζώδια.

0: είμαστε εδώ πέρα κοντά σας τώρα και θέλω να σας πω ότι ναι,
1: ξυπνήσαμε από πρωί-πρωί και κάναμε την αυτογράφησή μας.
0: Ναι, μεν έχει ξημερώσει, αλλά εμείς βγήκαμε 5 το χάραμε έξω να δούμε τα αστέρια και να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα ζώδια.
1: Ταραν-ταν-ταν. Τι λέει, έκανε και μουσικό. Ρε παιδιά, βάλτε τη στα intro που τα θέλει τόσο πολύ.
0: Ναι, μα παλιά τα ξέχναγα, τώρα που τα θυμάμαι τα βγάλατε. Δηλαδή,
1: και όχι τα θυμάται, πιστεύει ότι είναι και σε άλλα ενότητες. Αναρωτιέσαι τι μπορεί να σου επιφυλάσει σήμερα η μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια τι λένε. Ποια είναι τυχερά και ποια όχι. Τα τυχερά ζώδια σήμερα στον έρωτα, στα χρήματα, εργασία είναι Κριός, Λέων, Ζυγός, Τοξότης, Υδροχός και εγώ καιρός.
2: Μπράβο, δεν είμαι πουθενά.
1: Τέλεια, ναι. Τα ζώδια που πρέπει να προσέχουν σήμερα. Για σήμερα μιλάμε, έτσι, για όλη τη ζωή. Για σήμερα και δεν έχουν τύχει σε έρωτα, εργασία και θέλει γενικότερα περισσότερη προσοχή.
2: Καταπληκτικά.
1: Σουζου. Λοιπόν, είναι ο Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες, Ταύρος, Παρθένος και Δίδυμη.
2: Μπράβο.
1: Ωραία, αυτοί θέλουν να προσέχουν λιγάκι σήμερα. Πάνω στο χρήματα, έρωτα κτλ. Δηλαδή, αν ήταν ρεβίτη ένα ραντεβού σήμερα, μην βγείτε τελικά γιατί δεν έχετε τύχει στο ραντεβού.
2: Και με τα χρήματα τι να κάνουμε.
0: Μισό λεπτό. Αν ένα Λέων.
1: Ή για επαγγελματικό ραντεβού, ας πούμε.
0: Αν ένα Λέων είναι να βγει ερωτικό ραντεβού με έναν Δίδυμο, τι κάνουμε που το ένα είναι τυχερό και το άλλο είναι άτυχο. Βγαίνω ή δεν βγαίνω, θέλω να ξέρω.
1: Άκου τώρα τι ερώτημα έβαλε.
2: Άκου τώρα, ναι, όντως.
1: Άκου τώρα. Δεν βγαίνει. Γιατί είναι άτυχος αυτός. Εσύ είσαι τυχερή, μπορεί να βγεις με ένα άλλο ζώδιο. Πες, ναι, αν έχεις κι άλλο δεύτερο backup, πες τι ζώδιο είσαι. Το ζυγό, τέλεια, βγαίνουμε αυτόν.
2: Πολύ, πολύ ωραία. Εδώ δεν λέμε απλά ζώδια εμείς. Εμείς σας δίνουμε και λύσεις. Ριζικές λύσεις για τη ζωή σας. Αν δεν μπορεί ο Δίδυμος, πάνε με κάποιον άλλον.
0: Κάποιο ζυγό.
2: Πάρε τον backup σου.
0: Να είναι και τυχερούλι το ζώδιο.
2: Οπότε ξέρεις εσύ, δεν θα διαλέξεις κοντινά ζώδια. Π.χ. Σκορπιό ή Ταύρο, ξέρω εγώ. Θα διαλέξεις αντίθετα.
1: Πώς μιλάς, 5-6 διάλεξε το τυχερό ζώδιο σήμερα.
0: Τώρα που δεν μιλάω με κανέναν.
1: Δεν βγαίνει, δεν βουάσαι με κάτι εσύ.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είτε πιστεύεις στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους. Ελπίζω να βρεις κάτι που να σου ταιριάζει, κάτι δεν πειράζει, θα βρεις. Σε λίγο έχουμε κάτι πιο ανάλαφρο και διασκεδαστικό, γι' αυτό μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλά, πού βρίσκεσαι?
1: Χάλια είμαι, γιατί βλέπω την ντομάτα που έχεις στον αγκώνα.
0: Σταμάτα, μωρέ. Εκτύπησα, παιδιά. Δεν θέλω να το. Θα τα χτύπησα. Και τσούρο κιόλας. Δεν φτάνει που πονάω, μου κάνει και μπούλινγκ κατά την αποκτύπησα. Έπεσα, σκοτώθηκα πρωί-πρωί, 5 ώρα το πρωί στο πάτωμα. Ποια ντομάτα, αυτό εδώ πέρα είναι, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω τον καιρό, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά αν σκοπεύεις από τον κύριο Καναπάς κάπου. Μπορείς. Έχει καλό καιρό.
2: Νόμιζα να πει. Μην πας.
0: Τι πρώτο είστε αυτό, ε? Όχι. Από εβδομάδα, παιδιά, θα έχει βροχούλες. Αυτή η εβδομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Υψηλή θερμοκρασία, 33 βαθμούς Κελσίου, 32. Μια χαρά είναι ο καιρός. Από εβδομάδα, νομίζω, μπαίνει καλά ο Σεπτέμβριος. Θα μειωθεί λίγο η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και βροχούλες. Αυτά. Οπότε, έχεις ακόμα καιρό. Αυτό θα πας για ένα μπανάκι, λίγο έτσι να κάνεις μια απόδραση.
2: Ναι, επίσης, να ξέρετε, αυτός ο καιρός βοηθάει και για την ημέρα θετικής ενέργειας που είναι by a mirror motion και έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Θα βρέχει?
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
2: Μπορεί. Έχουμε
0: όχι.
2: Μία ερώτηση.
0: Μέχρι τότε δεν ξέρω, αλλάζει ο καιρός.
2: Αλλά όλα τα πράγματα αλλάζουν. Ναι. Οπότε, δεύτερο positive stop, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, που ακριβώς Κλαβενή της Καλυθέας Ευρυπίδου 69, θα έχει να παίξετε, θα έχει διάφορα πράγματα και φυσικά θα έχει και χυμούς, φυσικούς χυμούς αμύτα motion που θα προσφέρονται δωρεάν. Πέντε τυχεροί επίσης, να ξέρετε, κάθε μέρα κερδίζουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας. Τα live θα γίνουν στα καταστήματα με το Mad Radio 106,2 την Παρασκευή 5 με 8, να μην το χάσετε, παιδιά, και το Σάββατο 10 με 1. Και πριν το μεγάλο το event της 18 Σεπτεμβρίου, παιδιά, να κάνετε μια στάση έτσι τσουκ στην Καλυθέα για μια γερή δόση θετικής ενέργειας, όπως δώσαμε και εμείς.
1: Εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι έρχεται και κάτι άλλο που πιθανά σας έχει λείψει, γιατί και αυτόν τον άνθρωπο έχετε να τον ακούσετε όσο καιρό είχατε να ακούσετε και εμάς.
2: Οπότε ένα μήνα ολόκληρο.
1: Ένα μήνα, ναι. Οπότε πάμε να συνδεθούμε, παιδιά, με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Και φυσικά στο μικρόφωνο είναι ο αγαπημένος μας Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια. Τίτλος από το newsbomb.gr. Το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Yu Ting βρέθηκε κομματιασμένο και φθαρμένο στο άλσος Γαλατσίου. Τα έγνη της χάθηκαν 20 Μαΐου του 2026 από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον σύζυγό της. Στην έρευνα συμμετέχει πλέον και η Ιντερπόλ. Δύο μομπιστικές επιθέσεις μειώθηκαν εξημερώματα σε καφετέρια στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε μισή ώρα. Η ομοιότητα στον τρόπο δράσης υποδηλώνει ότι οι ίδιες ομάδες ευθύνονται και για τις δύο επιθέσεις. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Έθριος και σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία σε πτώση φτάνοντας στους 35 στην Αττική. Αλλάζει το σκηνικό από τη νέα εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες, αλλά και νέα πτώση του υδραργύρου. Ο πρίγκιπας Χάρη επέστρεψε στη Βρετανία και εργάστηκε ήδη πάνω σε ένα μυστηριώδες project σε στούντιο παραγωγής στο Λονδίνο. Το τι ακριβώς έκανε ο πρίγκιπας Χάρη στο στούντιο παραμένει μέχρι στιγμής επτασφράγιστο μυστικό. Θα είναι αυτή η δεύτερη ευκαιρία του Χάρη και της Μέγκαν στο Μπάκιγχαμ? Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, Μαντρίδιο 106,2 και θέλω λίγο αυτή τη στιγμή, πριν κάνουμε οτιδήποτε, να μιλήσω λίγο στην ψυχούλα των κινητών σας. Hey Siri! Όχι, θέλω να δω αν άνοιξε κανένα.
1: Νομίζω πως το Hey Siri στο iPhone, να ξέρεις, λειτουργεί με τη φωνή του καθενός.
0: Δηλαδή τώρα που εγώ είπα Hey Siri, δεν άνοιξε κανένα.
1: Όχι, αν πεις όμως Hey Alexa, μπορεί.
0: Hey Alexa, play Madrid 106,2.
2: Ωραία, πολύ πλάκα. Θέλω να σου πω κάτι, σχεδόν κανένα στην Ελλάδα δεν έχει Alexa.
0: Ναι, δεν έχει. Ωραία, εντάξει παιδιά, τέλος πάντων είμαστε εδώ μαζί σας. 7 με 10 το πρωί σου κρατάμε συντροφιά και σου λέμε τα πιο αστεία moment της ζωής μας. Και τώρα είναι ένα τέτοιο moment.
1: Ακριβώς. Παιδιά, ακούστε τώρα τι έγινε. Ήμουν το καλοκαίρι στην Πάρο και έτρωγα σε ένα εστιατόριο. Και βγήκα με τον σύντροφό μου και ένα άλλο φιλικό ζευγάρι. Καθόμαστε στο τραπέζι και παραγγέλνουμε, ξέρω εγώ, το ποτό. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ, οπότε λέω, εγώ δεν πίνω, δεν θέλω. Λέει, με κοιτάει η κοπέλα. Μου χαμογελάει. Τη χαμογελάω. Η κοπέλα λέει, ούτε εγώ θα πιω. Κοιτιόμαστε. Χαμογελάμε μία στην άλλη. Μετά έρχεται, παραγγέλνουμε και έρχεται το σεβίτσε. Το σεβίτσε είναι ομό ψάρι πάνω κάτω. Μαγειρεμένο κάπως, αλλά είναι ομό υποτίθεται. Ναι. Και λέει, α, εγώ δεν θα φάω. Με κοιτάει, μου χαμογελάει. Λέω, εγώ θα φάω.
0: Εσύ δεν καταλάβαινες τι συμβαίνει.
1: Κατάλαβα ότι νομίζω ότι είμαι έγκυος επειδή δεν θα πιω αλκοόλ.
0: Και
1: εγώ κατάλαβα. Μπράβο, και εγώ κατάλαβα αυτή ότι δεν θα πιω γιατί είναι έγκυος. Μετά όμως εγώ τσιμπάω να φάω ομό ψάρι και τρώω. Αυτή δεν τσιμπάει να φάει. Φεύγουν τα παιδιά, οι άντρες στο τραπέζι. Τη λέω, να σου πω, βρίσκει λίγο έγκυος. Μου λέει, ναι, είμαι έγκυος. Λέω, το κατάλαβα. Λέει, ναι, αλλά νόμιζα ότι και εσύ είσαι έγκυος. Γι' αυτό σου χαμογέλασα, δεν πίνεις αλκοόλ. Αλλά εκεί μου το χάλασε στο ψάρι. Ναι, το κατάλαβα γιατί με ξανακοίταξες.
2: Αλλά γιατί δεν κάνει να τρώσει.
1: Δεν κάνει να φασωμά όταν είσαι έγκυος. Οπότε έτσι κοιταχτήκαμε αρκετά.
2: Πάλι καλά που δεν έχω μείνει έγκυος, παιδιά. Εγώ τρώω πάρα πολλά όμα.
1: Ναι, θα στο έλεγε ο γυναικολόγος, βρε ζουζούνι μου.
2: Κάτι καμία δεν το ξέρει. Μάλλον.
1: Τέλος πάντων. Και κοιταχτήκαμε και λέει, ναι, είμαι 3 μηνών. Τώρα το ανακοινώνουμε σιγά σιγά και τα λοιπά. Και λέω, το κατάλαβα γιατί με κοιτούσε και με έχω αγαλούζει. Γιατί νόμιζε ότι εγώ ήμουν έγκυος. Έχει κάπως έτσι κατάλαβα ότι είναι
2: έγκυος.
1: Ρε γλυκούλε.
2: Για κάτι γίνεται με τις έγκυες πλέον εμένα.
0: Παντού
2: μου. Μια
0: έχει παντού από μία, παιδιά.
2: Γιατί συμβαίνει.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί έχουν πέσει. Έχουν πέσει στην Ελλάδα.
2: Μακριά από εμάς.
1: Οπότε καλό είναι.
0: Με υπογεννητικότητα.
1: Μπράβο. Βέβαια, το θέμα είναι καλό να γίνεται σε ζευγάρια που ξέρουν ότι θέλουν παιδί και ότι ξέρουν ότι θέλουν να γίνουν πατεράδες ή μητέρες να θέλουν να γινώσουν μητέρα. Γιατί ένα παιδί, όταν ένα ζευγάρι έχει πρόβλημα, το παιδί τα μεγενθύνει. Αν δεν έχει, το παιδί τα κάνει πολύ καλύτερα.
2: Ωραία.
1: Οπότε να προσέχουν, γιατί έχω ακούσει και εγώ ζευγάρια που είναι έγκυοι στη δική μου. Στη νύχτα που έβγαινα, δούλευα κτλ. Έχω πάρα πολύ κόσμο που είναι, που σίγουρα από τα περισσότερα ζευγάρια που είναι δεν θα βίνουν για πάντα.
0: Εγώ πάντως βλέπω μία που θα γίνει πολύ καλή μαμά.
2: Μπράβο. Λυσίδα κοιτάει να ξέρει, ναι, παιδιά.
1: Θα γίνει, ευχαριστώ.
2: Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση, οπότε παιδιά. Μιας και...
1: Πέντε παιδιά λέει εδώ η Ιωάννα, τα χαίρεσαι αγάπη μου.
2: Πάει το σεβίτσι για την φίλη εκεί πέρα, θα έχει να το δει χρόνια. Πάντως παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο έχουμε την καινούργια μας στήλη, το δικαστήριο της πόλης και θα πάρουμε αποφάσεις για εσάς που μπορεί να είναι αυστηρές, μπορεί και να σας συμφέρουν, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Στείλτε μας την δική σας ιστορία λοιπόν και εμείς θα αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνετε. Μας στέλνετε μήνυμα στο 6936 646 656 και σε πολύ

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2. Εδώ με τις μουσικάρες μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Ακούμε την πιο ωραία μουσική. Μας δίνει ενέργεια. Και σήμερα, όχι σήμερα ακριβώς. Τώρα είναι. Τώρα.
1: Τώρα είναι η ώρα.
0: Μπράβο. Είναι η καινούργια μας ενότητα που είναι το δικαστήριο της πόλης.
2: Το δικαστήριο.
0: Μας δίνεται μια υπόθεση. Ο κόσμος μας στέλνει ηχητικά μια ωραία υπόθεση. Έτσι, μια ιστορία που σας προβληματίζει. Και εμείς σας δικάζουμε. Όχι ακριβώς. Σας συμβουλεύουμε τέλος πάντων.
1: Σας φυλακίζουμε. Σας κουτσομπολεύουμε.
0: Σας κουτσομπολεύουμε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ωραία. Για να πέσει το ηχητικό.
3: Καλημέρα. Είμαι η Μαρία. Θα ήθελα να μοιραστώ την ιστορία μου. Έχω χωρίσει το τελευταίο χρόνο. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει προχωρήσει σχεδόν αμέσως. Ενδεχομένως υπήρχε και παράλληλα η σχέση του. Και πρόσφατα έμαθα ότι η κοπέλα του τώρα είναι έγκυος. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός και θα ήθελα να τον βρω και να μιλήσω γι' αυτό. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστό.
1: Δεν
3: και
1: είναι.
3: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να με ενοχλεί και να με πειράζει.
1: Καλέ, μην του μιλάς.
3: Οπότε θα ήθελα τη γνώμη σας.
1: Κουρβάνο, φύγε πάλι. Θα πας καλά κι εσύ, θα χαλάσει την καινούργια σχέση, παιδιά.
0: Είναι έγκυος η κοπέλα. Να ξαναπώ ότι είναι έγκυος πάλι. Πάλι μιλάμε για έγκυος. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
2: Έχει πανδημία εγκυμοσύνη.
0: Δεν ξέρω. Τώρα το καλοκαίρι πέρασαν καλά οι άνθρωποι.
2: Κάτσε λίγο να καλυφθούμε, μην μας έρθει τίποτα από πουθενά.
0: Λοιπόν,
1: έχει γούστο τώρα.
0: Τι είπε, ότι είχε παράλληλη μάλλον σχέση με την τώρα κοπέλα του που είναι έγκυος. Πόσο μηνών δεν μας είπε. Αν είναι 9 μηνών, τότε ναι, είναι. Αν 8 μηνών.
1: Παιδιά, όσο και να είναι.
0: Αν είναι τώρα 2, τώρα έγινε.
1: Όσο και να είναι, ο άνθρωπος πήρε τις αποφάσεις του. Έχει χωρίσει μαζί σου,
2: προχωρήσει.
1: Αγάπη.
2: Ναι, μωρέ, και μην μπλέκεσαι τώρα.
1: Τι πάει να μπλεχτεί, θα κάνει παιδί ο άλλος. Αν είναι ένα στεριός, θα στεριώσει. Ένα μη στεριός, δεν θα στεριώσει.
0: Την είπε ότι. Ήθελε την ερώτηση, λέει. Ότι
1: δεν θα πάει να την
0: αν την πειράζει, είναι σωστό. Δεν θέλω τη γνώμη σας.
1: Το να σε πειράζει είναι καθαρά δικαίωμά σου, βρε αγάπη.
0: Ναι, αν νιώθεις συναισθήματα, ναι. Αλλά το να πας να του μιλήσεις, όχι. Δεν
1: σε
0: πρέπει.
1: Σε έγκυο γυναίκα, να έχουμε άλλα, να τη συγχύσουμε.
0: Ναι, έλα μου, δεν φαντάζομαι να το μάθει. Μίλησε με την πρώην σου.
2: Δεν πρέπει να συγχύζονται οι εγκύες. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: σεβασμός.
0: Αλληλεγγύη γυναικεία. Άστε τη γυναίκα με την εγκυμοσύνη τη, θα έχει να δώσει ένα θαυματάκι στον κόσμο. Εσένα, οκ. Ψάξω
2: καλά, δεν
0: είμαστε
2: σίγουροι για το θαυματάκι. Έχουν γεννηθεί και.
0: Γενικά το θαύμα είναι που γεννιέται παιδί.
2: Ναι,
0: γυναίκα
2: α,
0: που
2: μόνο
0: αυτό
2: του,
0: εννοώ.
2: Σαν πράξη.
0: Ω σαν πράξη, ναι,
2: τώρα
0: γυναίκα όλο
2: από
0: αυτό
2: εκεί.
0: Που κάνει για να βγάλει.
2: Εντάξει,
0: το παιδί.
2: Εντάξει, ωραία, είναι.
1: Μπράβο. Τέλος πάντων, είμαστε έτοιμοι να δικάσουμε.
0: Ναι. Τι θα δικάσουμε.
1: Θα κάνουμε μπαμ. Ένα, okay. Δύο, τρία.
0: Δικάστηκε!
1: Δικάστηκε, παιδιά.
2: Μην του μιλάς!
0: Μην του μιλάς, εξαφανίσου.
1: Τώρα τέλος, αυτό ήταν. Ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε, προχωράμε, πάμε στα επόμενα. Οπότε η απόφαση, όπως καταλαβαίνεις, βγήκε και πολύ δύσκολα έως και αδύνατον πλέον να αλλάξει. Σε λίγο, λοιπόν, θα σου πούμε την juicy ερώτηση της ημέρας, η οποία είναι έτσι λίγο spicy σήμερα. Είναι σωστό να κρατάμε μυστικά από τον πρώην ή την πρώην σύντροφο? Και ποιο είναι το όριο που πρέπει να κρατάμε? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Την δική σου άποψη και θα τη διαβάσουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν,
1: αγαπώ και μαζί σου
0: τι τραγουδάκι είναι αυτό?
2: Καλή. Γιατί σας ξαφνιάζουμε έτσι, παιδιά?
0: Έτσι σας ξαφνιάζουμε γιατί είμαστε κορίτσια στην πόλη. Και αυτό το τραγουδάκι, παιδιά, είναι από το Γρηγόρη στη γυναίκα του, που είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος στη γη. Και εύχομαι όλοι, λέει, να βρουν το άλλο τους μισό.
2: Αυτό μας το εύχεται, παιδιά,
0: για τη γυναίκα του, τη Βαλέρια. Μόλις, λέει, θα το ακούσει, θα το καταλάβει. Και αυτό ήταν και το τραγούδι που μπήκανε στο γάμο τους, παιδιά. Ανατρίχιασα κι εγώ.
2: Αλήθεια, ανατριχιάσατε?
0: Εκεί που μιλήσαμε για κοιμονούσες.
2: Παιδιά, αυτό. Εγώ γι' αυτό έχω ανατριχιάσει. Εδώ πέρα νιώθω ότι φοβάμαι πλέον.
0: Εντάξει, μου λέει, σε ευχαριστώ, είστε υπέροχες, λέει.
2: Εντάξει, Γρηγόρη μου.
0: Γρηγόρη μου, είμαστε εδώ για σένα και για κάθε ακροατή εκεί έξω που θέλει να κάνει τέτοιες αφιερώσεις.
2: Ναι, παιδιά, λοιπόν, πάντως να σας πω ότι τώρα είναι μια διαφορετική ώρα, έτσι. Γιατί φεύγουμε από την αφιέρωση και πάμε
0: σε κάτι πιο hot.
2: Κάτσε, γιατί κάτι μου λέει εδώ πέρα η άλλη τρέλα.
3: Είναι σωστό, λοιπόν, να κρατάμε μυστικά από το σύντροφο μας? Ποιο είναι το όριο? Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία.
3: Είναι το juice conversation, λοιπόν, είσαι τώρα.
0: Ναι. Και ποιο είναι το όριο? Όχι, παιδιά, θα πω ότι δεν είναι σωστό να κρατάμε μυστικά.
3: Ντάξει, λίγα κάποια να κρατάμε.
0: Άκου, πάντα το μυστικό μάλλον μαθαίνετε, να ξέρετε. Γιατί εγώ έκανα κάτι πέρσι το οποίο δεν ήθελα να το μοιραστώ με τον σύντροφό μου, γιατί ήθελα να είμαι, να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Και δεν ήθελα να το πω, γιατί λέω, θέλω να νιώσω ότι έχει μια γυναίκα δίπλα του σοβαρή, ότι μπορώ να αντεπεξέλθω και μόνη μου, χωρίς να παίρνω την άδειά του συνέχεια ή να ρωτάω ή να τη συμβουλή του, α πούμε. Να μην νιώθετε ότι τα έχει με ένα κοριτσάκι, αλλά με μια γυναίκα. Εκεί κάποια στιγμή το έμαθε αυτό στο καλοκαίρι. Και μου λέει, δεν μου το είπες. Και λέω, δεν το έκανα επίτηδες, δεν θα σου πω ψέματα. Απλά ήθελα να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Και δεν του άρεσε που το κράτησα μυστικό. Οπότε
3: ναι, θεωρώ. Εγώ είμαι υπέρ του να κρατάτε μυστικά. Να μην είστε ξεβράκωτοι κόλλοι, όπως λέει η μάνα μου. Εμένα η μάνα μου με λέει ότι είμαι ξεβράκωτος κόλλος. Εγώ δεν κρατάω κανένα μυστικό. Και τα λέω, τα λέω όλα. Και μετά τα βρίσκω και μπροστά μου.
2: Αυτό θέλω να πω. Και εγώ δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό και μετά τρώω τα μούτρα μου.
0: Ναι.
2: Βρυσίδα, θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε στο αμάξι. Αλλά επειδή εγώ τώρα, παιδιά, τι γίνεται? Ναι. Θέλω να μάθω λίγο και η Βρυσίδα, τι ήταν αυτό που έγινε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι και αυτά. Και θέλω λίγο να τη ρωτήσω. Θα σας αφήσουμε για πάρα πολύ λίγο και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε τα καινούργια θέματα που έχουμε. Δηλαδή, θέλουμε να ανεβάσουμε τη διάθεσή σας. Θέλουμε να σας πούμε τα ταρό. Θέλουμε να σας πούμε τι θα γίνει στο μέλλον σας. Να παίξουμε το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Οπότε εσείς θέλω να είστε σε ετοιμότητα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936646656 και θα κάνουμε όλα αυτά που είπαμε μαζί.
4: Mad Radio 106,2.
5: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατά Φρυσίδα Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά κατάλαβες, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατάνε συντροφιά για λίγο ακόμα. Μία ώρα μας έμεινε, παιδιά. Οπότε δεν θέλω να μου πάτε πουθενά, γιατί αυτή η τελευταία ώρα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη από events τα οποία δεν πρέπει να χάσεις. Έχουμε να σου πούμε επίσης πότε είναι, παιδιά.
2: Πόσο είναι.
3: Το πόσο είναι δεν θα σου το πούμε, αλλά έχουμε να σου πούμε πότε θα πάει στο ΟΑΚΑ και τι ώρα ακριβώς πρέπει και εσύ να πας για να πιάσεις μια καλή θέση.
2: Έρχεται το καλό νέο της ημέρας επίσης για να σου φτιάξει τη διάθεση.
4: Η Κάτια ανοίγει τα ταρό. Στείλε στο Viber

0: 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να τη ρωτήσεις ό,τι ρώτησε καίει. Μιλάμε για πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στείλε μας το ηχητικό σου για την πρωινού σου συνήθεια. Τι κάνεις κάθε πρωί, ρε παιδί μου, θέλουμε να ξέρουμε. Και εννοείται, παίζουμε και μαζί το παιχνίδι. Δύο αλήθειες, ένα ψέμα. Τι πρέπει να κάνεις, να βγεις στον αέρα μαζί μας και να βρεις το ψέμα.
1: Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε με το quote of the day. Μείνε εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά ακόμα να σου πούμε και σε θέλουμε συντονισμένο μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού βρίσκεσαι? Θέλω να μου στείλεις που βρίσκεσαι στο Viber 6936-646-656. Αν έχεις ήδη ξεκινήσει από το σπίτι σου να πας δουλειά και έχεις κινησούλα. Αν και είναι 9 και 10, δεν ξέρω τι κίνηση θα βρεις. Κάτι θα βρεις σίγουρα, Αθήνα είσαι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω τις καλημέρες που μας έχουν ήδη στείλει στο Viber. Η Μαρία, η Ελένη, ο Νικόλος, ο Γρηγόρης, ο Δήμος, ο Νίκος, ο Μπάμπης, τον είπαμε πριν, Αγγελική.
1: Καλημέρα στο TikTok. Μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλους που μας παρακολουθούν στο TikTok. Είμαστε live και θα σου πούμε τώρα τι υπέχει γενικά μέσα ο Σεπτέμβριος. Τι μπορεί να δεις μέσα στην πόλη μας, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, λοιπόν,
0: εμένα
1: εγώ θα σου
0: να
1: πω
0: κυκλοφορώ.
1: Πιο...
0: Που ναι, δεν πήγα διακοπές
1: από την Κάτια Νεκτερίου, που δεν έχει φύγει διακοπές και μας έχει τρελάνει εδώ πέρα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Άννα Βύση επιστρέφει στο ΆΚΑ για μια ακόμη τεράστια μεγάλη συναυλιακή βραδιά. Οι πόρτες λοιπόν ανοίγουν στις 4 το απόγευμα.
0: Άμα θες να πας να δεις από καλώς.
1: Να πας από πιο πριν όμως.
0: Να πω ένα πράγμα ότι εκεί στο ΆΚΑ το στείλουν τώρα 360 μοίρες, δηλαδή κάπως να είναι να φαίνεται πράγμα από παντού. Αυτό θέλω να το πω για να ξέρετε ότι όπου και να πάτε να στηθείτε θα τη βλέπετε.
1: Ωραία. Το pre-show ξεκινά στις 8 και στις 9 ακριβώς η Βύση ανεβαίνει στη σκηνή. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να λέει ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 4 το απόγευμα. Αν θέλεις εσύ όμως
0: να κάνεις μαύρισμα,
1: να μην περιμένεις όλη σου τη ζωή μέχρι να μπεις μέσα, πήγαινε από πιο νωρίς, να πιάσει σιρούλα. Μάλιστα τη βραδιά θα ανοίξει ως special guest ο Angry.
0: Ο Άρτζι.
1: Άρτζι Μπούρτζι και Λιλά.
0: Άγγρι Μπέρτζ.
1: Γιατί ξέρω τον Άρτζι.
0: Ο Άγγρι Μπέρτζ εδώ πέρα. Ο Άγγρι.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα live του φετινού Σεπτέμβρη λοιπόν. 26 Σεπτεμβρίου. Η Άννα Βύση, αυτό κρατήστε. Το υπόλοιπο. Εγώ δεν είμαι η κατάλληλη να σας πω για τον Άγγρι.
0: Άρτζι.
1: Ποιος είναι. Να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, επειδή εγώ δεν είμαι καλά και πρέπει να πιω λίγο νερό αυτή τη στιγμή. Εσείς θέλω να είστε εδώ πέρα συντονισμένοι, να ακούσετε όλα τα τραγούδια που θα παίξουμε στο Mad Radio 106,2 και σε πάρα πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε ένα πάρα πολύ καλό νέο που έχουμε σήμερα ετοιμάσει για εσάς.
1: Αρτζιμπούρτζι και Λουλά.

0: ενέργεια και καλά νέα, παιδιά. Γιατί τώρα έχουμε. Και τσίκο, τσίκο, σίγουρα. Τώρα έχουμε να σου πούμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί κάπως έχω παρατηρήσει ότι γενικά ο κόσμος πλέον επικεντρώνεται στα άσχημα νέα.
1: Γιατί εμείς θα λέμε μόνο τα καλά.
0: Αυτά είναι που μας συνταράσσουν. Οπότε εμείς σκεφτήκαμε, παιδιά, να σας λέμε και τα καλά νέα. Οπότε πάρτε το ένα καλό νέο για σήμερα.
2: Το καλό λοιπόν νέο της ημέρας έρχεται από την Ελλάδα και ανοίγει την όρεξη.
1: Έτσι, θα ήταν Ελλάδα, μόνο όνειξη μπορεί να ανοίξει.
2: Φυσικά εγώ το μόνο καλό που θα σας έλεγα θα είχε να κάνει με φαγητό, να ξέρετε. Οπότε τρεις ελληνικές πόλεις.
1: Δεν γίνεται κάτι να πει Κατερίνα πέρα από φαγητό. Ελλάδα και όρεξη, Κατερίνα φαγητό.
2: Αυτό. Κατάλαβες, έτσι θα το βρίσκεις. Ελλάδα, όρεξη, Κατερίνα φαγητό. Τρεις ελληνικές πόλεις βρίσκονται στη λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για street food. Σύμφωνα με νέα έρευνα της
1: Άστο.
2: Της Radical Storage, άμα θέλεις να ξέρεις. Γιατί έχω μαθηκιά αγγλικά. Όχι, τα ονόματα λίγο δυσκολεύομαι. Η Αθήνα λοιπόν κατακτά τη δεύτερη θέση. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην τρίτη. Γιατί?
1: Πιο κάτω Θεσσαλονίκη.
2: Δεν ντρέπεται.
1: Λάθος είναι αυτή η έρευνα.
2: Έχει γίνει λάθος.
1: Αποκλείεται.
2: Ενώ η Ρόδος μπαίνει δυναμικά στην έκτη θέση. Στην κορυφή της λίστας είναι το Παρίσι. Ό,τι να είναι.
0: Τώρα τι λες.
2: Ενώ εντάξει.
0: Λογικό είναι.
2: Έλα μωρέ. Δεν ξέρω, δεν έχουν φάει κατσίκι και αρνιά και τέτοια. ενώ το top 10 συμπληρώνουν πόλεις όπως η Βαρκελόνη, ό,τι να είναι. Το Λονδίνο, η Ρώμη και το Άμστερνταμ.
0: Λάθος το Λονδίνο είναι. Μόνο επειδή είναι multicultural. Γιατί γενικά
1: λέω,
0: δεν έχουν φαγητά.
1: Λάθος δεν έγινε. Πρέπει να πάει η Κατερίνα να κάνει την έρευνα. Θα βγάλει 10 top 10. Θα βάλει και 10 στην Αθήνα.
0: Προωθήστε.
1: Στην Ελλάδα.
2: Προωθήστε. Στη Θεσσαλονίκη θα πάω να τα βάλω.
0: Προωθήστε την Κατερίνα Πεφτίτσι, παιδιά, για γευσηγνωσία.
2: Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο σουβλάκι, γύρος, κουλούρι και τοπικές γεύσεις όπως μπουγάτσα, να το πω και αυτό. Βάζουν την Ελλάδα στην παγκόσμια elite του street food.
1: Α, μάλλον εννοεί ότι. Όχι εννοεί, το έλεγε, αλλά δεν το δώσαμε σημασία. Ότι στο street food είναι οι 10 καλύτερες. Αλλά street food έχει το Παρίσι. Τι έχει τα κουρασάν,
0: η Γαλιάντρα έχει εδώ πέρα, σου λέω, αρνί μέσα σε σάντουιτς.
2: Ναι, έχεις φάει ποτέ street food στο Παρίσι, εσύ που έχεις πάει και
1: τρεις τέσσερις φορές. Ναι, μπορεί να θεωρείται από το φούρνο που παίρνει συνέχεια. Ναι. Επίσης, ωραίο street food θα μπορούσε να ήταν και η Βαρκελόνη που είχα πάει, που έχει ένα τεράστιο σαν. Δεν είμαι ανάβικο, σαν τεράστια αγορά που πας και παίρνει σαν street food. Εκείνη τη στιγμή φρέσκο ψάρι ταρτάρ και τέτοια.
0: Ρε, εγώ επειδή ήμουν μήνες και έμενα
2: Αγγλία. Τι street food.
0: Αυτό πάω να πω, ότι παιδιά
1: δεν
0: έχω
1: πάει.
0: Με αυτό πάω.
2: Μπέργκερ.
1: Περίμενε να μας πει.
0: Άντε, για όλη την ώρα μιλάει, παιδιά. Λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι το Λονδίνο το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πιαστεί ως street food είναι είτε αυτά που φέρνουν στα τα δικά τους τύπου, πώς έχουμε εμείς τα πανηγύρια. Εκείνοι ναι. Έχουν γενικά διάφορα.
2: Corn dog.
0: Ναι, τύπου να έχουν corn dogs και τέτοια. Τα οποία είναι αμερικάνικα βέβαια.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία, η έρευνα.
2: Όπως και να
1: έχει,
2: είμαστε
1: είναι.
2: Πρώτοι.
1: Λάθος είναι. Πρώτοι είμαστε, δεύτερη, τρίτη και έκτη.
0: Άρα, πρώτη, καλύτερα πρώτη. Από την Eurovision. Άρα δεν ήταν καλό νέο, ήταν λάθος νέο.
1: Τα πάμε καλύτερα από την Eurovision, έχω αυτό να πω. Αλλά θέλω να μείνει συντονισμένο, γιατί αν θες να μάθεις τι σου ετοιμάζει το μέλλον, αν έχεις μια ερώτηση που σε εκεί, θα σας χτυπήσω με αυτό το μπαλάκι που παίζετε. Στείλε τώρα, όχι εσύ αγάπη μου, ακροατή μου γλυκέ που μας ακούς. Στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656 για να σε καλέσω και να μάθεις το μέλλον σου, γιατί κάποια λέει τα ταρό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς εδώ είμαστε να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Όπου και να βρίσκεσαι στον δρόμο, έχεις εμάς, ρε παιδί μου, τι ανησυχείς. Και λίγο να αργήσει η δουλειά σου, αφού ακούς καουρίτσια στην πόλη, είσαι εντάξει, σε πολύ καλό δρόμο. Και τώρα δεν ξέρεις τι θα ακούσεις. Θα ακούσεις το πολύ ωραία ώρα, γιατί η Κάτια λέει τα.
1: Ταρό.
2: Θα κάνεις ντουπ ντουπ ντουπ. Καταρίνα,
3: φέτος, μήπως θες να κάνω κάτι άλλο.
0: Μήπως να αλλάξουμε κάτι για να μας πάει καλύτερα η τύχη γενικότερα.
2: Όχι, γιατί.
0: Όπως δεν λέμε Κάπτεν Νίκο, να μιλάμε και το του.
3: Να λέω, ας πούμε, τα τα τα τα τα τα τα.
2: Άστο. Για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή για να του λύσουμε εδώ πέρα καμιά πορεία. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Εμείς καλά είμαστε, εσύ?
4: Καλά, μια χαρά κι εγώ.
2: Έτσι χαιρόμαστε.
4: Σπίτι.
2: Σπίτι.
3: Α, εντάξει, άρα είσαι όντως καλά. Μάλιστα. Πώς σε λένε?
0: Λέει αλήθεια.
4: Ελένη.
2: Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Μας παρακολουθεί και στο TikTok, Ελένη. Από εκεί βρήκε και μας έστειλε να την πάρουμε τον ταρό.
2: Για πες μου, Ελένη, μήπως έχεις κάποια ερώτηση για την Μαντάμ Ζαΐρα να ρίξουμε τα ταρό να τα πούμε?
4: Έχω, ναι.
2: Για πες.
4: Βασικά, ακούγαμε σε όλους.
0: Ναι, όλοι σε ακούμε και όλοι με το ραδιόφωνο. Όλη η Ελλάδα.
4: Ωραία, κακό αυτό. Ήθελα να ρωτήσω πώς θα πάει με τον Χρήστο.
0: Ωραία, μια χαρά είναι, γιατί καλό
2: είναι αυτό.
0: Θες να μάθεις πώς θα πάει με τον Χρήστο?
2: Ναι, να σου πω λοιπόν ότι σου έχουν τύχει δύο κάρτες γενικά. Σου έχει τύχει το Queen of Wands, που είσαι εσύ λογικά. Δηλαδή ότι εσύ κάπως θέλεις πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή βγάζει ότι εσύ ίσως θέλεις λίγο πιο έντονα από εκείνον, γιατί είσαι πιο έτοιμη συναισθηματικά να μπεις σε κάτι και να εμβαθύνεις σε αυτό. Αυτό δείχνει ότι αυτή είναι μια γυναίκα η οποία ξέρει ακριβώς τι θέλει. Το οποίο αυτό μας αφορά αυτή τη στιγμή. Και μετά έρχεται η επόμενη κάρτα που είναι το The World, είναι ο κόσμος, που εδώ σου δείχνει ότι ανοίγονται πολλά πράγματα μπροστά σου και ότι υπάρχει μια ποικιλία. Δηλαδή, αν το διαχειριστείς σωστά, μπορεί να πάει κάπου καλά. Αν σου βγει κάποια ζήλια ή κάτι, και μάλιστα θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι να ήδη να έχει συμβεί, δηλαδή ήδη να σου έχει γίνει κάποια παρατήρηση ή κάποιο παράπονο γι' αυτό, εκεί μόνο μπορεί να χαλάσει. Αλλά είναι καθαρά στο δικό σου χέρι και στην δική σου διαχείριση.
4: Okay. Δική μου κρίση, ναι.
2: Ναι, έχει συμβεί κάτι. Έχει συμβεί κάτι που μπορεί να. Ωραία, τότε σου λέει καθαρά αυτό, ότι από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί κιόλας κάτι, καλά πάει το πράγμα.
3: Εγώ θα πω τον Χρήστο, άμα μας ακούει, να σου στείλει ένα μήνυμα και έτσι ένα μπουκετάκι με λουλούδια. Δεν είναι μια ωραία κίνηση εκεί στη δουλειά? Μήπως είναι στη δουλειά? Μήπως να του πούμε του Χρήστο, μας ακούς? Να κάνεις κάτι έτσι, μια καλή πράξη της ημέρας.
4: Είναι εδώ, αλλά φεύγει έξω.
3: Φεύγει έξω, μάλιστα. Χρήστο, καλό ταξίδι, εγώ θα πω. Εδώ η φίλη μας σε περιμένει.
2: Πάντως είναι στη δική σου κρίση. Δηλαδή, αυτό σου λένε και οι κάρτες, ότι άπαξ και αποφασίσεις εσύ ότι θες να παλέψεις κάτι. Είναι εκεί, είναι καθαρά σε σένα όμως.
0: Αν παλέψει, τα ταρό λένε ότι είναι, έχει θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Ότι αν παλέψει. Α, αυτό σου λένε τα ταρό. Ότι αν παλέψει,
2: ότι είναι δικό σου.
0: Θα έχει θετικό
2: αποτέλεσμα. Εγώ χώρισα τον άλλον και στην αρχή το παλεύαμε.
4: Με την απόσταση στη μέση είναι, δεν ξέρω, θετικό αποτέλεσμα.
0: Γι' αυτό είναι η κρίση, μάλλον. Επειδή έχει απόσταση, πρέπει να σκεφτεί αν τελικά το θέλει όλο αυτό με την απόσταση.
2: Εγώ με το αγόρι μου, παιδί μου, που έλειπε ο άνθρωπο, ήταν ναυτικό, μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι δεν λειτουργεί και εγώ τον χώρισα. Αλλά τα ίδια πράγματα μου έβγαζαν τα ταρό. Δεν ήταν όμως κάτι κακό για μένα ή για εκείνον. Ήταν η δική μου κρίση.
4: Ήταν η όλη κατάσταση. Καταλαβαίνω. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια!
4: Καλή συνέχεια, να μορφαίνεται όλο τον κόσμο.
2: Αντιστοιχούρε! Ποιος θα μιλήσει?
0: Εσύ μιλάς!
2: Εγώ πάλι!
0: Ναι, αν δεν είσαι σήμερα τυχερός, πρέπει να τυχερεί του κάρτα. Ξέρεις αυτά που λες κάθε μέρα, μπορείς αύριο τέτοια ώρα να προλάβεις να κλείσεις πρώτη τη διάθεση για βάση.
2: Ξέρεις,
0: την κάρτα! Αυτό! Φεύγουμε να ακούσουμε τώρα να the lights off!

0: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Ακριβώς. Ζήσε ό,τι σου λέμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Γιατί σου έχουμε πάρα πολλά events. Σου έχουμε πάρα πολλά που δεν πρέπει να χάσεις αυτή την πόλη. Γιατί φέτος μπαίνει δυναμικά, όπως βλέπω, η πόλη με πάρα πολλά events. Και ένα είναι πάρα πολύ ωραίο που δεν θέλουν να χάσουν σίγουρα όλοι οι gamers.
2: Ακριβώς. Το Gameathlon Powered by Fanda, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Χατσού! Περισσότεροι από 100
1: εκδέσει. Είναι ακόμα λάθος.
2: Την Κάτια έπρεπε.
1: Όχι, είναι δικό μας λάθος που τη δίνουμε να διαβάσει αυτή την αφορά.
2: Για να ξυπνήσω την Κάτια και τους ακροατές που μας ακούνε. Λοιπόν, περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα τεχνολογίας. Ακούω πώς το κάνω. Τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers. Η τελική του Πανελληνίου πρωταθλήματος LOL. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay. Όλα αυτά, παιδιά, θα βρίσκονται εκεί. Τουρνουά και αγαπημένοι influencer. Όλα αυτά που στο Taekwondo. Gameathlon Powered by Fanda 11 με 13 Σεπτεμβρίου και εισιτήρια που μπορείς να βρεις στο gameathlon.eu και στο more.com.
1: Τώρα βέβαια αν έρθει και η πεφτίτσι μαζί δεν ξέρεις, ίσως πρέπει να βάλετε καμιά πανοπλία όσο ντυθείτε, γιατί κάτι τέτοια μας κάνει εδώ πέρα και δεν είμαι καλά. Οπότε πάμε, αχ έλα παιδάκι μου, πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με το newsroom για τα τελευταία νέα, να αλλάξει λίγο εδώ πέρα η Κατερίνα που το έχει δει Karate Kid, και φυσικά να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Δρίζο. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η Δήσε, tilisonewsbomb.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος και τα τρία ανήλικα παιδιά σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Πρόκειται για τον πατέρα της οικογένειας, την μητέρα των παιδιών, καθώς και για έναν 26χρονο Αφγανό που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της Οδού Θάσου. Διαμοπιστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καφετέρειες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε μισή ώρα. Η ομοιότητα στον τρόπο δράσης υποδηλώνει ότι οι ίδιες ομάδες ευθύνονται και για τις δύο επιθέσεις. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Ο πύργος του Άιφελ έκλεισε προσωρινά λόγω απεργίας του προσωπικού μετά την απομάκρυνση γυναικών εργαζομένων για να ικανοποιηθούν αιτήματα ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας που επισκέπτονταν το αξιοθέατο. Η Πενέλοπε Κρούζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ εμφάνισαν χέρι-χέρι στη Βενετία σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας Χαμών και ήρθαν ξανά κοντά αργότερα όταν συμπροταγωνίστηκαν στην ταινία Βίκη Κριστίνα Μπαρσελόνα το 2008. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια σας. Ελπίζουμε να έχετε φτάσει πια στις δουλειές σας. Έχει μεσημεριάσει εδώ πέρα. Εμείς θα πάρουμε τώρα μεσημεριανό να φάμε. Εσείς ελπίζω να έχετε τεντωθεί, να έχετε ξυπνήσει, να έχετε βάλει τους καφέδες σας. Και πώς πρέπει να ξεκινήσεις το πρωινό σου?
1: Θα σου πω εγώ. Θα σου πω τη δική μου πρωινή συνήθεια και θα διαβάσω και μία στο TikTok. Και γενικότερα μας στέλνετε τις πρωινές σας συνήθειες σε ηχητικό στο Viber. Εγώ έχω κάτι. Στο 6936-646-656. Δεν ξέρω, το κινητό το έχει κάτι. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια. Να το δω, είναι. Λοιπόν, η πρωινή μου συνήθεια είναι να ανοίγω τα παράθυρα του σπιτιού. Ναι. Πάντα, όταν ανοίγω, ανοίγω τα παράθυρα να μπει φυσικό φως. Και φτιάχνω το κρεβάτι πάντα. Και μετά φτιάχνω τον καφέ μου. Μια στο TikTok που δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, γιατί το ψάχνω με τα σχόλια. Ναι. Είπαν ότι πίνει κολαγόνα κάθε πρωί. Το κολαγόνα δεν πρέπει να το πίνουμε βράδυ. Το πίνει πρωί. Εντάξει, okay. Θέλω γενικά τις μικρές συνήθειες να
0: σας διαβάσω και εμένα κάποια που μας έχουν στείλει εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα, καλά, προφανώς έχουμε αρκετά μηνύματα όπως καταλαβαίνετε με το καλημέρα κορίτσια. Για μένα η πρωινή μου συνήθεια είναι να ακούω εσάς.
1: Ναι,
0: για ευνόητου λόγου.
1: Πέρα από αυτό.
0: Επειδή έχουμε πολλά τέτοια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω εδώ πέρα ένα μήνυμα που λέει καλημέρα. Εμένα η καινούργια μου πρωινή συνήθεια που ξεκίνησα από φέτος τον Σεπτέμβρη, δηλαδή πόσο έχουμε, πόσο έχει ο μήνας, 8 μέρες το έχει ξεκινήσει ο άνθρωπος λογικά, λέει είναι να ξυπνάω και να κάνω απευθείας stretching.
1: Stretching. Καλά
0: σαν
1: κάνει.
0: Τις γάτες.
1: Μπράβο.
0: Και
1: οι
0: τα
1: γάτες και τα
0: κάνουν.
1: Ζώα, λοιπόν, ναι, ναι, το κάνουν αυτό και τους βοηθάνε να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος.
0: Το λέει κιόλας, λέει πριν σηκωθώ από το κρεβάτι. Άρα κάνει λογικά το stretching στο κρεβάτι.
2: Ναι, ναι, κάνουν αυτά τα τέτοια.
0: Τι έπαθε, άλλη το δερίδιο από μέσα τη.
1: Κάνει το γάτα, τη γάτα.
0: Ναι, αυτό. Και να σας πω κι εγώ μια πρωινή συνήθεια που έχω πλέον. Λοιπόν, με το που ξυπνήσω, επειδή αυτή την περίοδο έχω ξεκινήσει κάποια νέα ανοίγματα, τσεκάρω τα επαγγελματικά μου mail, γιατί πάντα τα ξέχναγα και έχανα συνεργασία.
1: Καλά, θα είδε, δεν λάθος, ναι.
2: Ένα πράγμα δεν έμαθες από το ρελό μας.
0: Ναι, παιδιά, όχι, ξέρετε ότι
1: δεν ανοίγουμε κινητό μόλις.
0: Αν δεν το κάνω, αν δεν τσεκάρω τα mail, όχι με το που ξυπνήσω.
1: Κάντε το φας, το πρωινό σου.
0: Δεν τρώω πρωινό.
1: Ωραία.
2: Όλα λάθος αυτή η κοπέλα.
1: Όλα λάθος, ναι.
2: Ωραία. Δεν πειράζει.
0: Είμαι λάθος, ρε παιδιά.
2: Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων, οι μικρές αυτές αλλαγές, τις συνήθειες που μπορείς να κάνεις το πρωί, θα φέρουν πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα στη ζωή σου γενικότερα. Θέλω να μας στέλνετε τις πρωινές συνήθειες στο 6936-646-656 και στον ίδιο αριθμό, ξέρετε τι θέλω.
0: Να μας στέλνετε, ρε παιδιά, γενικά μηνύματα. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω εδώ πέρα να βλέπω τα πάντα, δηλαδή. Τα πάντα θέλω.
1: Τα πάντα θα μας στέλνετε, αλλά θέλω και τις πρωινές συνήθειες. Να μάθουμε τι γίνεται και πώς αλλάζει τη ζωή σας. Ένα βήμα τη φορά. Λοιπόν, σε αυτόν τον αριθμό όμως θέλω να παίξουμε. Και τι θα παίξουμε? Θα παίξουμε το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε λοιπόν στο 6936-646-656 τη λέξη παιχνίδι για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να βρεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημερούδια σας. Πού είστε, όπου και να είστε, stop. Σταματήστε. Λοιπόν, είναι η ώρα να δοκιμάσεις τώρα την παρατηρητικότητά σου ή και την τύχη σου, δεν ξέρω τώρα. Ακούστε τώρα, είναι το παιχνίδι, είναι η ώρα για το παιχνίδι, δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Αυτή λοιπόν η κατηγορία τι είναι, θα σας πούμε κάποιες προτασούλες και μπράβο, οι τρεις μας και εσύ θα πρέπει να βρεις ποια λέει ψέματα. Όμως θα μεσολαβήσει ένα τραγουδάκι αφού σου πούμε τις προτασούλες. Έτσι λίγο να το σκεφτείς και μετά θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο μόλις τελειώσει το τραγούδι μας για να μας πεις ποια λέει ψέματα.
1: Ακριβώς.
2: Να ξεκινήσω.
1: Ξεκινάμε.
0: Κάτια. Έχω πάει πρώτο ραντεβού και πήρα μαζί και την μαμά μου.
1: Περίμενε εγώ.
0: Κατερίνα. Έχω ακυρώσει ραντεβού επειδή βαριόμουν να λουστώ.
3: Βρυσίδα.
1: Έχω πάει πρώτο ραντεβού και έφυγα σε λιγότερο από μισή ώρα.
3: Ποια λέει ψέματα. Βρες το και στείλε μας μήνυμα στο 6936 646 656 και εμείς θα σε καλέσουμε για να βγεις στον αέρα και να παίξεις μαζί μας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: στον 6,2.
1: Καλημέρα!
2: Λοιπόν,
1: περίμενε. Τι λοιπόν, περίμενε. Δώσε μου, δώσε μου δευτερόλεπτα. Μας έχουν, βασικά το βρήκαν οι ακροατές το ψέμα στο παιχνίδι. Το στείλαν σε μήνυμα, αλλά.
2: Να ξέρεις, δεν το βρήκαν όλοι. Κάποιοι στείλανε άλλο.
1: Μπράβο. Εγώ θέλω να πω όμως ότι πήραμε έναν από αυτούς τηλέφωνο για να μας το πει στον αέρα. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Πρέπει να στείλουν μήνυμα για να το σπάρουμε τηλέφωνο, όχι να μας στείλουν απλά την απάντηση.
2: Σωστά.
1: Αλλά χαιρόμαστε που συμμετείχετε όλοι.
2: Λοιπόν,
1: πάμε. Έχουμε ακροατή.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη. Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Το δρόμο για τη δουλειά.
2: Μια χαρά, Ελένη.
1: Καλά, οδηγάς και βρήκες και το ψέμα. Μπράβο, αν το βρήκες.
2: Για πες μου, για πες μου. Ποιος πιστεύεις ότι λέει?
3: Η Κάτια.
1: Η Κάτια.
2: Γιατί όμως, περίμενε, γιατί να λέω εγώ ψέματα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Περίμενε να πω ξανά λίγο, να ξαναπούμε λίγο τις προτάσεις, γιατί μπορεί ο κόσμος τώρα να μπει και να καταλάβει το παιχνίδι και να μας πει και το. Οι προτάσεις ήταν η Κάτια. Πες το.
2: Α, να την πω. Έχω πάει πρώτο ραντεβού και πήρα μαζί και την μαμά μου.
1: Εγώ είπα, έχω πάει πρώτο ραντεβού και έφυγα σε λιγότερο από μισή ώρα.
2: Και εγώ είπα, έχω ακυρώσει ραντεβού επειδή βαριόμουν να λουστώ.
1: Τέλεια.
2: Και εδώ πέρα η φίλη μας λέει ότι το ψέμα είναι το δικό μου. Ότι έχω πάει πρώτο ραντεβού.
1: Γιατί
2: και πήρα μαζί
1: πιστεύεις
2: και τη μαμά
1: ότι είναι ψέμα?
2: Μου.
3: Δεν παίρνει τη μαμά σε πρώτο ραντεβού ποτέ.
1: Ναι,
2: έχει δίκιο. Δηλαδή...
1: Ναι, έχει δίκιο, συμφωνούμε.
4: Ένα παραπάνω η Κάτια. Ήταν λίγο creepy.
2: Λοιπόν, και να σου πούμε ότι μπράβο σου, συγχαρητήρια, το βρήκε πάρα πολύ σωστά.
1: Σταμάτα, βρε Κατερίνα.
3: Πολύ.
2: Μπράβο σου!
1: Μπράβο, το βρήκες! Μπράβο!
3: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καταπληκτικά.
2: Καλή δουλίτσα.
1: Και οδηγούσες κιόλας, έτσι θα τα λέμε αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και
1: καλή δουλειά.
3: Κάθε πρωί.
1: Γεια, φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ.
4: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα.
1: Μπαρμπούνι σου.
0: Έρχεται, παιδιά. Έρχεται η Κάτια γρήγορα στον μπαρμπούνι της. Και εμείς, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε γρήγορα την εκπομπή μας. Mad Radio για τον 6,2 ακούς. Μερικές φορές χρειάζεσαι μόνο μία πρόταση για να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το
2: Quote of the Day.
3: Η ενέργειά σου δεν είναι τυχαία. Διάλεξέ την. Αυτό είναι το quote of the day, παιδιά. Όπως σας είπα, μπορεί να τη διαλέξεις, γιατί άμα κάνεις και το healthy tea που είπαμε την πρώτη ώρα, την διαλέγει.
0: Και πάνω μάτσα, stay beautiful. Beautiful.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτή ήταν η δεύτερη εκπομπή μας. Θα το μετράμε μέχρι και σήμερα, γιατί μετά δεν υπάρχει άλλο μετά, τέλος. Και οπότε θέλω να κρατάτε γενικά τις σκέψεις σας και όλα αυτά που σας δίνουμε εδώ πέρα μαζί σας και να κυλάει όμορφα η ημέρα σας. Κάπου εδώ λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία για σήμερα. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
3: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
4: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
3: Αυτό δεν άλλαξε από πέρσι, παιδιά. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Και να έχετε μία υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτης της πόλης.
1: Άιντε, τσάω.
0: Φιλούμπες σας.
3: Φιλάκια πολλά. Bye.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε? Γιάννης Τουμπάνο στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 εδώ μαζί στο Mad Radio 106,2. Πάρα πολλά να πούμε και σήμερα, πάρα πολλά να κάνουμε. Και τι δεν έχουμε να ακούσουμε εντωμεταξύ, έχω να σας πω εγώ. Ετοιμάζω μουσικό σαν σήμερα καταπληκτικό. Έχω και τις τελευταίες εξελίξεις της πόλης.
0: Mad Radio 6,2.

Έλα, σε βλέπω, ξεροκλήφεσαι. Σκέφτεσαι αυτά τα τρία αγόρια. Τα δρόσερα. Είναι εσωτερικό ανέκδοτο αυτό για τα κορίτσια εδώ, που όταν ήρθαν οι Μπάουσα στο στούντιο του Mad Radio 106,2 ερωτεύτηκαν. Λοιπόν, κάπου έχω backstage υλικό, έχω βιντεάκια κτλ. Θα πάω τώρα στο μοντάζ μόλις τελειώσω εκπομπή να τα φτιάξω όλα, να τα ανεβάσουμε στα social. Ναι, κορίτσια. Για σας δουλεύω. Τι να κάνω, τι να κάνω. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Πάμε για το σημερινό vibe check. Γιατί χθες το παίξαμε δυνατή με την πρεμιέρα της εβδομάδας, αλλά σήμερα η κούραση χτυπάει κάπως διαφορετικά. Η Τρίτη είναι από μόνη της μια ύπουλη μέρα, πόσο μάλλον όταν προσπαθείς ακόμα να προσαρμοστείς στους γρήγορους ρυθμούς του Σεπτέμβρη. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Μην αφήσεις το άγχος των άλλων να γίνεται δικό σου και μην τρέχεις να τα προλάβεις όλα από το πρώτο μισάωρο. Για φτιάξει καφεδάκι, βάλε ακουστικά. Για να κόψει σιγά σιγά τον εξωτερικό θόρυβο και πιάσει τα πράγματα ένα-ένα με την ησυχία. Την όποια ησυχία θέλεις, έτσι. Μπορεί να θέλεις άλλους ρυθμούς σήμερα. Δώσε το δικό σου πάντως ρυθμό, όποιος και αν είναι αυτός την ημέρα. Κράτα την ενέργεια ψηλά και πάμε να βγάλουμε και την σημερινή ημέρα. Σκρόλαρα το πρωί και έβλεπα το υπέροχο Mad Street List που σταματάει κόσμο στο Σύνταγμα και του λέει εσύ τι ακούς. Και σταμάτησε έναν τύπο ο οποίος έτσι τον έβλεπα, λέω, θα πει ακούω Μητροπάνο, ακούω ξέρω εγώ κάτι metal. Και ο τύπος θεός λέει Ariana Grande Into You. Εδώ την ακούμε στο Hey That I'm

106,2. Εντάξει, είχαμε ακούσει για λεπούδες, είχαμε ακούσει για αγριογούρουνα, για αρκούδες που κάνουν βόλτες σε πόλεις και χωριά. Στην Κρίνη των Τρικάλων, viral έχει γίνει ο Βίσονας που εθεάθη στην αυλή κατοικίας να βολτάρει ελεύθερος. Καταπληκτικός και ο 67χρονος στην Λαμία, ο οποίος κατάφερε να παγιδεύσει στους παταιώνες και αντί για λίρες και μετρητά, τους έδωσε πέτρες και καλαμπόκια. Πολύ ωραίος, μπράβο του. Για να δούμε η θερμοκρασία. Σε πτώση σήμερα. Ο καιρός θα είναι λιγότερο ζεστός σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Βόρεια άνε μείως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 24 μέχρι 31-32 βαθμούς. Okay, όλα ωραία, όλα καλά. Σήμερα έχει χαΐνιδες στο Λόφο Φιλοπάπου στα πλαίσια των F-Hill Sessions. Στο πεδίο του Άρεως συνεχίζεται το 54ο Φεστιβάλ του Βιβλίου, ενώ στην Τεχνόπολη ολοκληρώνεται σήμερα το δίμερο K-Pop Fever που έγινε μεγάλος χαμός στην πρώτη μέρα. Εννοείται ότι το Mad Radio

0: και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέριες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέριες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένος σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Πλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
5: VMA

0: ενέργεια στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξαποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον ναι. Τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

θέλω και σηκώνω τα τηλέφωνα την ώρα της εκπομπής. Πες μου, σε παρακαλώ. Με παίρνει τώρα η άλλη να μου κάνει πώληση οπτική ίνα που έχει έρθει στο συνεργείο της οπτικής ίνας για να βάλει την κολόνα και μου έχει χαλάσει το κανονικό τηλέφωνο. Έξαλλος. Έξαλλος. Yeah,

και κυκλοφόρησε μέσα σε μόλις 30 ώρες. Και το κινηματογραφικό σόλο του John Bon Jovi μέχρι και τον πιο ερωτικό ύμνο στην ιστορία της Motown. Τι συνέβησαν σήμερα στην μουσική? Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και πάμε. Ερωτικά. 1973, ο θρυλικός Marvin Gaye ανεβαίνει στην κορυφή του Billboard Hot 100 και μένει εκεί για 2 εβδομάδες με το απόλυτα αισθησιακό Let's Get It On. Το κομμάτι με την συμμετοχή των μυθικών Funk Brothers στην ενορχήστρωση εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο εμπορικά single της Motown και φυσικά στο σήμα κατά τεθέν του σπουδαίου τραγουδιστή. Πάμε στο 1984, μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά χρειάστηκε να περάσουν 18 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση στα charts για να κάνει ο Stevie Wonder το πρώτο του νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Η τεράστια επιτυχία ήρθε με το χαρούμενο I Just Call του Say I Love You, γραμμένο για την ταινία The Woman in Red. Το τραγούδι έκατσε στην κορυφή για 6 εβδομάδες και σαρώσε κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη τα charts. I just call to say I love you. Κάνουμε άλμα στο 1990, ο frontman των Bon Jovi, ο John Bon Jovi, αφήνει για λίγο την μπάντα, βγάζει το πρώτο του solo single και χτυπάει κατευθείαν στο νούμερο 1 της Αμερικής. Μιλάμε φυσικά για το επικό Blaze of Glory, το οποίο έγραψε ειδικά για το soundtrack του western Young Guns 2. Και φτάνουμε στο 2005 και σε ένα ασύλληπτο ρεκόρ κυκλοφορεί η συλλογή Help a Day in the Life. Για την στήριξη του οργανισμού War Child στον δίσκο συμμετέχουν γίγαντες της μουσικής όπως η Coldplay, Radiohead, οι Gorillaz αλλά και οι Kaiser Chiefs. Το απίστευτο ηχογραφήθηκε και έγινε παραγωγή και ανέβηκε για νόμιμο κατέβασμα μέσα σε μόλις 30 ώρες. Έγινε ο δίσκος με την πιο γρήγορη παραγωγή αλλά και ο ψηφιακός δίσκος με τις πιο γρήγορες πωλήσεις στην ιστορία ever. Το 2020, σαν σήμερα, ο μουσικός κόσμος αποχαιρετά τον Ronald Bell. Στα 68 του χρόνια υπήρξε ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Cool and the Gang και ο άνθρωπος που έγραψε και έκανε παραγωγή σε μερικούς από τους μεγαλύτερους

1999 γεννήθηκε ο τεράστιος Tim Berling, που όλος ο πλανήτης λάτρεψε ως Avicii, μας έφυγε νωρίς, αλλά η μουσική του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και το 1990 γεννιέται ο Jay Weinberg, γνωστός για την πορεία του ως drummer των Slipknots. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα ευχόμαστε χρόνια πολλά. Μουσικό σαν σήμερα κάθε πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2, Γιάννης Τουμπάνος. Στα μικρόφωνα εδώ, στις εκπομπές, παραγωγές, τα πάντα όλα κάνω και συμφέρω εννοείται. Somber 12.

Για το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, ξέρετε τι γίνεται. Έτσι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και κάπως έτσι ξεκινάει η καινούρια σεζόν. Είναι back to everything το συγκεκριμένο event. Η μέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion, 18 Σεπτεμβρίου το ραντεβού. Αλλά μέχρι να έρθει το ραντεβού αυτό, η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της στάσεις στην πόλη. Το πρώτο positive stop έγινε το προηγούμενο Παρασκευό Σάββατο και έρχεται το δεύτερο positive stop της Amita Motion, αυτή τη φορά στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή απόγευμα 5 με 8 και Σάββατο πρωί 10 με 1, με το Mad Radio να εκπέμπει όλο ζώντανα από το σημείο. Πολύ φαν διαγωνισμοί και βεβαίως

0: Mad Radio 106,2. Φαντάζομαι και εσύ μισείς όλους αυτούς τους επηρεαστές. Μισείς τύπου, σας μισώ, καλά, χάμου στρουμφάκια. Όλους αυτούς τους επηρεαστές, influencers που βολτάρουν στην Φόρμουλα 1. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πόσοι Έλληνες βρεθήκαν ξαφνικά στη Φόρμουλα 1? Και εμείς, αν θέλετε, να πάμε με χαρά. Δεν ξέρω αν ακούτε εκεί έξω οι μεγάλες εταιρείες που στέλνετε όλους αυτούς τους influencers στη Φόρμουλα 1. Ζηλεύουμε πάρα πάρα πολύ. Σε λίγο Clean Bandits and Paul θα ακούσουμε Anne Marie, αλλά και καινούριο από Karol G έρχεται μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Έρχεται και το viral θέμα της ημέρας. Προς το παρόν πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsboom.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέριες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέριες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος. Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

Astrology Today, το σύγχρονο dating δεν έχει να κάνει πια με το να βρεις το τέλειο τέρι χωρίς κανένα απολύτως ψεγάδι. Αντίθετα, λέει, είναι πλέον η διαδικασία του να αποφασίσεις ποιες ατέλειες, ποιες συνήθειες και ποιες ασυμβατότητες αντέχεις ρεαλιστικά να ανεχτείς και να ζήσεις μαζί τους. Άρα, με ποια red flags μπορείς να την παλέψεις. Τα dating apps έχουν πολλαπλασιάσει τον αριθμό των πιθανών συντρόφων που θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια συνεχή ψευδέστηση ότι κάποιος καλύτερος βρίσκεται πάντα ένα swipe μακριά. Λόγω λοιπόν αυτής της αυθονίας, ίσως γίνεσαι και εσύ υπερβολικά επιλεκτικός, εντοπίζεις τα red flags αστραπιαία και είσαι πολύ πιο πρόθυμος να διακόψεις μια γνωριμία από νωρίς. Οι ειδικοί στις σχέσεις, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Πρέπει, λέει, να μάθουμε να διακρίνουμε τα αληθινά προειδοποιητικά σημάδια, όπως η χειριστική ελεγκτική συμπεριφορά, από τις απλές, συνηθισμένες ανθρώπινες ατέλειες. Οι τελευταίες, άλλωστε, μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν μέσω της σωστής

0: Αποφάσισα να δώσω βραβείο μόνος μου. Ένα σκρολάρισμα νωρίτερα και δεν κρατήθηκα, παιδιά, συγγνώμη. Θα δώσω βραβείο για το χειρότερο AI της ημέρας. Ακούστε.
1: Ο Apple ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά.
0: Ποιος?
1: Ο Apple ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά.
0: Και επειδή μπορεί να μην κάνουμε καλή χρήση AI, αλλά έχουμε χιούμορ, το βραβείο το παίρνουμε εμείς οι ίδιοι, βεβαίως.
1: Διάβασε και άλλα νέα στο mad.gr.
0: Και πάμε να σας γλυκάνω με Απόν ή όπως έλεγε μία φίλη μου ακροάτρια, ο Αρών. Έτσι μου τον είχε μου ζητήσει κάποια στιγμή. Μου λέει, βάλε αυτό το καινούριο παιδί, τον Αρών. Μου αρέσει πάρα πολύ. Απόν λοιπόν και βοριάζεται στο Mad Radio 106,2.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 12.
2: 12.
1: Και οι πόρτες κλειδωμένες.
3: Και τα σκυλιά δεμένα. Και ο Γιάννης στο μικρόφωνο εδώ στην παρέα σου, όπως γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται και Χρήστος Μάστορας. Μου ζητήσατε νωρίτερα. Κάπου τον χώρεσα κι εγώ. Γιατί μου αρέσει το συγκεκριμένο track, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Προς το παρόν πάμε για Life is Simple από Mazik.
4: Mad Radio 106,2.

about something. Είναι λίγο έτσι και αυστηρό, είναι λίγο σαν να η δασκάλα θέλει να σε μαλώσει. Σε κάποιους αρέσουν αυτά, δεν λέω όχι, ναι, εννοείται φυσικά. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το καινούργιο της Miley, το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Και λέω Miley και δεν λέω Miley Cyrus, γιατί το κορίτσι ενδεχομένως ενηλικιώθηκε ή τέλος πάντων κάπως ένιωσε και αποφάσισε να αλλάξει το καλλιτεχνικό και να πετάξει το επώνυμο του μπαμπά. Είναι πλέον η Miley. Κυκλοφόρησε νέο track, λέγεται Buzz Persuades και είναι προάγγελος για το ομότιτλο και ομότιτλο lead single για το 10ο studio album της, που έρχεται 18 Σεπτεμβρίου μαζί με την ημέρα θετικής ενέργειας. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε και νέα

νέα Miley, την άκουσες πρώτα εδώ στο Mad Radio 106,2 και πες μου σου άρεσε. 6936 66 656, τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν στο Viber του Mad Radio 106,2.

Κανονικά τώρα όταν ακούς αυτό πρέπει να είσαι κάπου στην Ίμπιζα, σε κάποιο πάρτι και να χορεύεις, να περνάς πολύ πολύ όμορφα. Εχθές το βράδυ βρεθήκαμε για το κλείσιμο της καλοκαιρινής περιοδίας της Έλενας Παπαρίζου. Καλά χαμός έγινε, έτσι, πραγματικά. Η Έλενα τραγούδησε τα πάντα όλα, από παλιά classics όπως ας πούμε αυτό, μέχρι και το, εντάξει, το νούμερο ένα αγαπημένο μου. Δεν γίνεται, όταν η Έλενα τραγουδάει number one, σηκωνόμαστε όλοι και χορεύουμε.

Χαμός μεγάλος εχθές το βράδυ με την Έλενα Παπαρίζου. Υπέροχη συναυλία πραγματικά. Και τώρα παρακαλώ τα σαζάμ σας έτοιμα, γιατί θα παίξει το τραγούδι που όλοι με ρωτάτε ποιο είναι. Έρχεται εδώ στο Mad Radio 106,2, λέγεται Take Me There.

0: Full of Stars. Φοράω και t-shirt Coldplay σήμερα. Everyone is an alien somewhere. Πραγματικά, κάπου είμαστε εξωγήινοι. Για κάποιους άλλους είμαστε εμείς οι εξωγήινοι. Υπέροχες εκείνες οι δύο συναυλίες που δεν τις ξεχάσουμε πραγματικά ποτέ. Αυτή είναι η μαγεία του να πηγαίνεις έτσι σε συναυλίες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, όταν πηγαίνεις σε τέτοια πολύ πολύ μεγάλα shows. Πραγματικά σου μένουν ανεξίτηλα στην μνήμη. Σε λίγο έρχεται το Mad Rewinds με το σημερινό track να είναι ίσως η μεγαλύτερη dance επιτυχία όλων των εποχών. Πάμε τώρα για ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις στα ξημερώματα σήμερα σε καφετέριες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέριες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

Το Mad Radio 106,2. Έχει έρθει η ώρα για το σημερινό Mad Rewind. Και η ιστορία που σας έχω είναι πραγματικά απίστευτη. Το ξέρετε ότι ένας από τους μεγαλύτερους dance ύμνους όλων των εποχών γράφτηκε εξαιτίας ενός πονόδοντου? Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1995, όταν οι Faithless κυκλοφόρησαν το θρυλικό Insomnia. Ο αείμνηστος Maxi Jazz έγραψε τους εμβληματικούς στίχους και το περίφημο ρεφρέν I can't get no sleep, όχι επειδή είχε κάποια βαθιά υπαρξιακή ανησυχία, αλλά επειδή τον κρατούσε ξύπνιο ένα πολύ επώδυνο απόστημα στο δόντι του. Αυτός ο πόνος και η αϊπνία έδωσαν στο κομμάτι αυτή την σκοτεινή ανήσυχη αίσθηση που όλοι γνωρίζουμε. Το αστείο είναι όταν αρχικά τα ραδιόφωνα στην Αγγλία κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο track, το αγνόησαν τελείως. Το κομμάτι βρήκε κοινό μέσα από την club κουλτούρα, επανακυκλοφόρησε το 1996 και σκαρφάλωσε στο νούμερο 3 των βρετανικών charts. Έτσι, 3 δεκαετίες μετά, με το που ακούς αυτά τα ξέχαστα synths, ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Όπως αποδεικνύεται, οι μεγαλύτεροι dance ύμνοι μπορούν να προέλθουν από τα πιο απροσδόκητα μέρη, οπότε δυναμώνουμε την ένταση στα ηχεία και πάμε. Για απόλυτο Mad Rewind σήμερα, Faithless και Insomnia.

Faithless με το Insomnia. Μάλιστα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται η θρηλυκή Sister Bliss, συνιδρύτρια και δημιουργική δύναμη πίσω από τους Faithless, σε ένα επικό DJ set στο Bolivar. Εν τω μεταξύ έβλεπα τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ να μπεις και έχει και κάτι τραπέζια 600 ευρώ. Ρε παιδιά, μήπως το παρακάναμε λίγο? Δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ. Για πάμε για Loco. Loco αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτές τις πολύ πολύ ανεβασμένες τιμές.

0: με την Ευαγγελία. Καλή επιτυχία να πούμε στο κορίτσι που σήμερα ξεκινάει τις εμφανίσεις της στο Τορόντο απόψε το βράδυ και συνεχίζει στην Αμερική, Φιλαδέλφια, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον. 4 Οκτωβρίου θα είναι στην Αθήνα και ξαναφεύγει για Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Σιάτλ, Φίνιξ. 5 Νοεμβρίου καταλήγει στο Λονδίνο. Wow, πολύ πολύ καλή επιτυχία. Εμείς εδώ έχουμε το δικό μας line-up. Στη μία έρχεται Γιάννης Χατζηγεωργίου, στις 4 Φέι Βόκου, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη. Είναι το νέο πρόγραμμα του Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος. Σήμερα 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4, είμαι μαζί σου στο Mad Radio 106,2. Τρίτη σήμερα και έχουμε μια έκθεση που γεννήθηκε το 1926, ένα debate για τις πανελλαδικές που θα ανάψει την κουβέντα, μια ταινία που επιστρέφει μετά από 16 χρόνια και πολλά πολλά ακόμη εδώ στο...
1: Mad Radio 106,2.

Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. I got everything I want.

100 χρόνια ιστορίας, 90 διοργανώσεις και τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Η ΔΕΘ φέτος δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι επαιτειακό επεισόδιο πραγματικά με guest star τον ανατέλλοντα ήλιο. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης γίνεται 5 έως 13 Σεπτεμβρίου του 2026 και έχει τρία στοιχεία που αξίζει να ξέρεις. Πρώτον, η πρώτη ΔΕΘ έγινε το 1926, άρα φέτος κλείνει έναν αιώνα ζωής. Απίστευτο. Δεύτερον, τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, με τεχνολογία, επιχειρήσεις και πολιτισμό. Και τρίτον, η ιδέα ξεκίνησε από έναν βουλευτή, όχι από έναν επιχειρηματία. Τότε ο τότε βουλευτής της Θεσσαλονίκης Νικόλαος Γερμανός το σκέφτηκε. Δηλαδή ένας άνθρωπος είπε τότε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Και 100 χρόνια μετά η Θεσσαλονίκη ακόμα απαντάει, κλείσε μου ένα περίπτερο.

Bad Bunny εδώ στο Madrid 2,2 και θέλω να σου πω ότι πάνω από 8 στους 10 γονείς θέλουν αλλαγή στις πανελλαδικές. Ναι, αλήθεια σου λέω, αλλαγή στις πανελλαδικές, δεν το θεωρώ και απίστευτο βέβαια. Αλλά εδώ υπάρχει ένα twist. Πολλοί φοβούνται να πειραχτεί το μόνο σύστημα που θεωρούν σχετικά αδιάβλητο. Σήμερα λοιπόν στο debate της ημέρας μας έχουμε πανελλαδικές. Τις κρατάμε ή τις αλλάζουμε? Γιατί ακριβώς έτσι όπως είναι δεν νομίζω να βολεύουν πολύ. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ άγχος, τα φροντιστήρια ασκούν και αυτά μια προσπάθεια και μια πίεση στους μαθητές, το να πηγαίνεις και φροντιστήριο και σχολείο και όλα μαζί. Πάντως τα επίσημα στατιστικά του 2026 δείχνουν απαιτητική χρονιά, με πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Απίστευτο. Άρα τι θέλουμε τελικά? Ένα σκληρό σύστημα που μοιάζει δίκαιο και μας φέρνει πιο κοντά στις εξεταστικές της σχολής μας, ή ένα νέο σύστημα που δεν θα κάνει το λύκειο εξεταστικό κέντρο? Δεν ξέρω τι να πω. Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656, και θα διαβάσω τα μηνύματα σε εδώ live on air. Αν είναι πάρα πολύ ωραία θα τα διαβάσουμε. Και ναι, μπορείς να απαντήσεις χωρίς να δώσεις μηχανογραφικό. Αλήθεια σου λέω.

0: Where is my husband, Raje? Εδώ πάλι στο Mad Radio 106,2 είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Και μου στέλνεις και τα μηνύματά σου στο Viber. Και ένα υπέροχο μήνυμα που έλαβα από το σημερινό μας debate είναι της Φωτεινής, που λέει: καλησπέρα, καλή αρχή στη νέα ζώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή. Μητέρα τριών παιδιών, η Φωτεινή, που πέρασε από πανελλαδικές εξετάσεις με μεγάλη επιτυχία και τα παιδιά. Μπράβο και στα τρία παιδιά. Αλλά θα έπρεπε, λέει, το Λύκειο να βοηθάει περισσότερο στις εξετάσεις που ζητάει για να περάσουν τα παιδιά στη σχολή και να μην υπάρχουν τα φροντιστήρια, να υπάρχει αξιοκρατία γενικά ζητάει στις σχολές και αυστηρά κριτήρια αφού μπουν τα παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μου στέλνετε τις απόψεις σας εδώ στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Και εδώ σε πολύ λίγο έχω να σου πω ότι έρχεται ένα οικογενειακό χάος μετά από 16 χρόνια με ένα φοβερό, από ό,τι φαίνεται από το τρέιλερ, sequel, ένα φεστιβάλ για gamers, cosplayers και λάτρες του Yu-Gi-Oh! Και πολλά πολλά ακόμη. Αλλά τώρα πάμε σε ένα... Βασικά πάμε στα νέα μας, στο newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέριες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέριες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.

Μα τι θέλουμε, παιδιά, στο τέλος της μέρας? All I need is your love tonight. Εδώ στο Madrid 106,2. Και 16 χρόνια μετά οι Fokkers επιστρέφουνε. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι μερικές οικογένειες δεν λύνουν το θέμα τους, απλώς το κάνουνε sequel. Ώρα για Madflix, και σήμερα έχουμε το Fokkers in Law, την τέταρτη ταινία του σύμπαντος Meet the Parents. Ο Ben Stiller επιστρέφει ως Greg Fokker, μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι ο γαμπρός που περνάει ανάκριση. Είναι ο πατέρας που αρχίζει να βλέπει καχύποπτα τη μέλουσα νύφη του γιου του. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Στο cast επιστρέφει Robert De Niro, Terry Polo και Owen Wilson, ενώ μπαίνει και η Ariana Grande ως μέλουσα νύφη. Η ταινία βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες 25 Νοεμβρίου του 2026, γιατί τελικά ο κύκλος της εμπιστοσύνης δεν κλείνει ποτέ. Απλώς αλλάζει θύμα.

0: Τρεις ημέρες Taekwondo, gaming, cosplay, e-sports και πολύ Yu-Gi-Oh! Για να σε δω Kaiba. Αν αυτό δεν είναι back to school για τους gamer, τότε τι είναι πραγματικά? Το Gameathon 2026 powered by Fanta έρχεται 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φαρίλαιο στο Taekwondo. Θα έχει εκθέτες, τουρνουά, creators, τεχνολογία, LAN party, Championship για Pokémon και Hellenic Game Awards για τους Έλληνες Game Developers. Το Cosplay Parade γίνεται το Σάββατο, να ξέρεις, στις 5, ενώ το Cosplay Competition και το Team Cosplay την Κυριακή στις 6.30. Εισιτήρια θα βρεις στο gameathlon.eu και στο more.com. Με λίγα λόγια, αν κάποιος σου πει εντάξει πάμε ωραία για λίγο, μην ευνηδιαστείς που θα τον δεις ξαφνικά την Κυριακή να έρχεται το βράδυ αργά, με λιγότερο budget και νέο χαρακτήρα, είναι λογικό.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

βάζει πραγματικά σε πρόγραμμα στη ζωή σου. Μην εδώ, η δεύτερη ώρα έχει φαγητό, δώρα, gaming και οργάνωση, δηλαδή ψυχική ισορροπία.

Καλώς σε βρήκα, λέει ο Σταβέντο. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η Αθήνα ξέρω ότι δεν κοιμάται ποτέ. Απλώς κάποιες φορές σταματάει τη δουλειά, το χορό ή ό,τι άλλο κάνει και ψάχνει καντίνα. Οπότε η πρόταση της ημέρας είναι οι θρυλικές καντίνες της πόλης μας. Γιατί μετά το μπαρ, το κλαμπ, τη δουλειά ή εκείνη τη βραδιά που λες θα πάω για ένα ποτό και τελικά ψάχνεις κάπου να εκτονώσεις τη λιγούρα σου, υπάρχουν οι καντίνες που μπορεί να σε σώσουν. Και πάμε εννοείται στην κλασική πρώτα. Καντίνα Μαβίλη, όπως λέγεται το τραγούδι, Καντίνα Μαβίλη 4 παρά. Είναι κλασική αξία, με ουρές εννοείται μεγάλες, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει και αυτό το σάντουιτς που είναι πραγματικά τελετουργικό. Η Μιχαλακοπούλου παίζει δυνατά με μπέργκερ και μερίδες γενναιόδωρες. Στα Εξάρχεια το La Cantina Street Food δίνει πιο εναλλακτικές επιλογές. Στο κέντρο βρίσκεις εννοείται πολύ street food, ενώ στα βόρεια, εντάξει, υπάρχει και ο Γιώργος παιδιά στη Νέα Ερυθρέα που μένει ανοιχτός όλο το 24ωρο. Γιατί η νύχτα τελειώνει, η λιγούρα όμως κάνει after. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Τζανάντο εδώ στο Μαδρίτιο 106,2 και η θετική ενέργεια δεν είναι απλώς coach στο Instagram. Αυτή την εβδομάδα έχει διεύθυνση Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Στις 18 Σεπτεμβρίου έρχεται η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amite Emotion, αλλά μέχρι τότε η θετική ενέργεια κάνει στάση στην πόλη. Το δεύτερο positive stop της Amite Emotion και του Mad Radio 106,2 γίνεται Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον Σκλαβενίτη Καλυθέας. Μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα με τον 100% φυσικό χυμό Amite Emotion και όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά πέντε τυχεροί κάθε μέρα παίρνουν διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα αυτή. Παρασκευή 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1, εγώ θα είμαι το Σάββατο, έτσι να το θυμάσαι αυτό, εκπέμπουμε live εκεί. Οπότε αν θες good habit, ξεκουνήσου και πήγαινε εκεί που η πόλη φορτίζει την μπαταρία της.

0: Σιγά να σου βάλω Σανέλ, επειδή απλά σε αγαπάω. Αμάν Βρετήλα, πολύ ακριβή είσαι στα γουστά. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 και είμαι εδώ μέχρι τις 4 η ώρα για εσένα. Και θέλω να σε γνωρίσω εσένα. Τι είσαι, είσαι άνθρωπος της καντίνας, του gaming, της οργάνωσης που κρατάς λίστες και μετά δεν τις κοιτάς ποτέ, σαν και εμένα? Στείλ μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936-646-656. Θα περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Και σε λίγο έχουμε Doom Tech Tech με ένα τριήμερο με LAN Party, Pokémon, Street Fighter, Tekken, Yu-Gi-Oh! Και Έλληνες Gamer Developer που βραβεύονται στα Hellenic Game Awards. Και αμέσως μετά, Up in the Vibe με ένα app που μπορεί να σε βάλει σε ένα πρόγραμμα στη ζωή σου ή έστω να σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις κάποιο σχέδιο. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέρειες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέρειες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους χειρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Hozier, Too Sweet, εδώ στο Mad Radio 106,2. Πόσο λατρεύω αυτή τη φωνή, υπέροχος Hozier. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, τι κοινό έχουν το Tekken, το Yu-Gi-Oh, τα Pokémon, θα καταλάβεις που θέλω να πάω, και οι Έλληνες Game Developers? Μην απαντήσεις, περίμενα να σου απαντήσω εγώ. Για τρεις μέρες το ίδιο σπίτι στο Taekwondo. Στο σημερινό Doom Tech Tech, που μιλάμε κάθε φορά για gaming τεχνολογίες, έχουμε το Gameathon 2026 Powered by Fanta από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φάληρο, στο γήπεδο Taekwondo. Παρασκευή λειτουργεί 5 με 10 και Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Θα έχει εκεί e-sports τουρνουά, Pokémon, LAN party και τίτλους όπως Street Fighter, Tekken, Mario Kart, NBA και Yu-Gi-Oh! Τα Hellenic Game Awards γίνονται το Σάββατο στις 3, βραβεύοντας Έλληνες games, Έλληνες που φτιάχνουν game και είναι δημιουργοί. Άρα δεν μιλάμε για μια έκθεση απλά, μιλάμε για ένα μέρος όπου το παίζω λίγο είναι το επόμενο μεγάλο ψέμα, μετά το έρχομαι σε 5 λεπτά.

0: Bad Bunny και ένα που πιστεύω ότι μπορεί να οργανώσει μέχρι και τον Bad Bunny, για μένα είναι ένα που θα σου κρατάει σημειώσεις, project, ημερολόγια, λίστες και βάσεις δεδομένων σε ένα ακριβώς μέρος. Δηλαδή κάτι σαν προσωπική γραμματέας, αλλά χωρίς να σου λέει Bad Bunny, οργανώσου καλύτερα, σε παρακαλώ. Το app λοιπόν της ημέρας, το app in the vibe, είναι το Notion. Το Notion λοιπόν λειτουργεί με blog, κείμενα, εικόνες, λίστες, πίνακες, αλλά όλα αυτά μετακινούνται και συστήνονται όπως θες εσύ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για δουλειά, για διάβασμα, οικονομικά, fitness, content calendar ή απλώς για να γράψεις όσα δεν πρέπει να ξεχάσεις. Οι βάσεις δεδομένων του εμφανίζονται ως πίνακα, ημερολόγιο, λίστα και gallery. Και για προσωπική χρήση, το δωρεάν πλάνο καλύπτει πολλά, μπορώ να πω. Είναι εντάξει. Το Ocean πάντως δεν είναι για να σου λύσει μαγικά τη ζωή, έτσι, αλλά τουλάχιστον να σε βάλει σε ένα φάκελο.
1: Radio. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: τον 6,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούστε 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απολύ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Δεν μπορούμε τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι. Τελευταία ώρα μαζί σήμερα και κλείνουμε με θετική ενέργεια, pop μαγεία και τηλεοπτικές σειρές που έρχονται να διεκδικήσουν το βράδυ σου. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Σε λίγο έχουμε έναν χυμό που σου δίνει VIP προσκλήσεις. Μετά Mad Story Song με ένα τραγούδι με πολύ έτσι goth DNA από τα 80s, σκοτεινή dance, αισθητική pop και ενέργεια και χορογραφίες που έχουν έτσι συζητηθεί και έχουν πάρει στα social media φωτιά. Και μετά mad.gr με τις σειρές της νέας τηλεοπτική σεζόν στην ελληνική τηλεόραση που δεν θέλεις να τις χάσεις. Μέχρι τότε, turn the lights off και όλο πιο πάνω. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Όλο πιο πάνω λέει η Αναφής εδώ στο Madrid 106,2. Πόσο θετική ενέργεια μας δίνει κάθε φορά αυτή η υπέροχη γυναίκα. Θέλεις όμως να φτάσεις κι εσύ στην ημέρα θετικής ενέργειας, μιας και λέω έτσι θετική ενέργεια, όλος τυχαίως το είπα έτσι, εννοείται. Με διπλή VIP πρόσκληση. Ναι, λοιπόν, η Amita Motion τα έχει σκεφτεί όλα για σένα. Στις 18 Σεπτεμβρίου, το ξέρεις πολύ καλά, έρχεται η μέρα θετικής ενέργειας 2026, αλλά πριν από αυτό έχουμε το δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτό το Push 2, στον Σκλαβενίτη Καλυθέας, Ευρυπίδου 69, σε περιμένω. Μπαίνει στο παιχνίδι, ζει στο reaction, κερδίζει δώρα και 5 τυχεροί κάθε μέρα παίρνουν διπλή VIP πρόσκληση. Παρασκευή 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1. Εγώ θα είμαι 10 με 1 εκεί, σε περιμένω έτσι. Εκπέμπουμε live από εκεί. Και για τις 18 έχω ένα μικρό tip να σου πω. Άσε το αμάξι λίγο στην άκρη, πάρε μετρό, τραμ και δέλτα Φαλήρου. Το μόνο challenge που δεν θέλουμε να σε βρει σίγουρα είναι να σε βρει η κίνηση εκείνης της ημέρας, που θα είναι πολύ.

Το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ένα τραγούδι του 2025 με Goth DNA από το 1981, σκοτεινή dance pop ενέργεια και Lady Gaga σε mood μάγισσας του Salem. Αυτό δεν είναι απλώς single, είναι το Abracadabra. Καλά κατάλαβες, ώρα για Mad Story Song. Το Abracadabra κυκλοφόρησε μέσα από το album Mayhem και μας θύμισε σε εμάς τους fans της Lady Gaga τη σκοτεινή χορευτική εποχή του Bad Romance και του The Fame Monster. Το πιο wow βέβαια στοιχείο, το κομμάτι πατάει επάνω στο Spellbound των Suzy and the Banshees, ένα θρυλικό goth τραγούδι του 1981. Στο οπτικό κομμάτι, η Gaga συνεργάστηκε με την Paris Gobel και έδωσε ένα βίντεο γεμάτο χορογραφίες, κόκκινες και λευκές αποχρώσεις και social media trends ενέργεια. Με λίγα λόγια, η Gaga δεν είπε απλώς Abracadabra. Είπε, θα σας κάνω όλους να χορεύετε σαν να έχετε τελετή στις 9 και το κατάφερε. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Alex Warren, Ordinary εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είμαστε τελευταία ώρα, τελευταίο μισάωρο μαζί εδώ την Τρίτη. Σε λίγο πάμε στο mad.gr όπου έχει νέα για τις τηλεοπτικές σειρές που έρχονται δυναμικά με cast, ίντριγκες και οικογενειακά μυστικά. Ιστορίες που θέλουν να μπουν στο σπίτι σου πριν καν προλάβεις να πεις θα δω μόνο ένα επεισόδιο, εντάξει, και θα το κλείσω. Αλλά πριν κλείσουμε, έρχονται και τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέριες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέριες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα Positive Stop συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

New Religion εδώ στο Madrid 106,2 και δυνάμωσε την ένταση γιατί σου έχω νέα από το mad.gr. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται με τόσες σειρές που το τηλεκοντρόλ θα ζητήσει ένσημα. Βλέπουμε τι ετοιμάζουν για το 2026-2027 με τις ελληνικές μυθοπλασίες να επιστρέφουν δυναμικά. Τα κανάλια από ό,τι βλέπω ποντάρουν σε νέες ιστορίες, γνώριμα όμως πρόσωπα, οικογενειακά μυστικά και δράματα με ίντριγκες. Στο Μέγκα έρχεται το «Δύο μαύρα πουκάμισα» και «Η σύγκρουση», ενώ στον Αντένα βλέπουμε τίτλους όπως το «Ντέρμπι», το «Κρίνο» και «Αγκάθι» και οι σπηλιάδες, για να το πω σωστά, σπηλιάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για μια τηλεοπτική τάση. Μιλάμε για πολλές διαφορετικές προτάσεις που θέλουν να κερδίσουν το βράδυ σου. Άρα φέτος δεν θα ρωτάς τι να δω σήμερα το βράδυ, θα ρωτάς πότε, παιδιά, θα κοιμηθώ.

0: Μελωδία εδώ στο MAD Radio 106,2 και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μου στο MAD Radio. Με κομματάρες, νέα, debate, Madflix, Game of Thrones, προτάσεις για την πόλη, apps, μουσικές ιστορίες και την ενέργεια που χρειάζεται κάθε μεσημέρι. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο 1 με 4 εδώ. Σε λίγο έρχεται η μοναδική Faye Voku και αμέσως μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κράτα τη διάθεση ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Hello, hello. Φεϊβόκου εδώ μαζί σου για ένα ακόμη μεσήμερο απόγευμα. Τρίτη σήμερα, στην 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου και ως τις 6 σου έχω τα latest trends, αυτό που έχασες από το timeline σου, φυσικά την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, τα tips για το περιβάλλον και πολλά ακόμα που συμβαίνουν ανάμεσα στην αγαπημένη σου μουσική.

Τσίκο τσίκο, ήρθε η ώρα να σου πω το trend σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Σήμερα λοιπόν στην κορυφή της λίστας έχουμε τους πράκτορες του OpenAI που κατέλαβαν μια γερμανική ιστοσελίδα για να την χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για αθέμητες δοκιμές, προκαλώντας έντονες παγκόσμιες συζητήσεις σχετικά με το κλασικό πόσο προστατευμένοι είμαστε από την τεχνητή νοημοσύνη και την διαφάνεια γύρω από αυτήν. Δεύτερο και τελευταίο, οι ανατριχιαστικές εικόνες που δημιουργήθηκαν από AI, βεβαίως, που απεικονίζουν τον χαρακτήρα της ταινίας «Γάτα με το καπέλο» του Mike Myers, ξέρεις, αυτόν τον ασπρόμαυρο γάτο που φοράει ένα μεγάλο ψηλό καπέλο, ψάξου αν δεν το ξέρεις, ο οποίος υποτίθεται ότι παραμονεύει στους δρόμους της Αγγλίας. Έγιναν δε υπερ-viral, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν ανακοινώσεις που καθησυχάζουν τον κόσμο ότι οι εικόνες είναι εντελώς ψεύτικες και ο κόσμος

Λίζα, και μπορεί να έχεις ξεχαστεί σε αυτή την ωραία μουσική βόλτα που σε πάω κάθε μεσημερό απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6. Και αν έχεις ξεχαστεί, είμαι εγώ εδώ να σου πω όλα τα σημαντικά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο timeline σου και δεν έχεις προλάβει να δεις. Θα σε πάω μακριά, ναι, πολύ πολύ μακριά, στην επιφάνεια του Άρη, όπου η NASA για πρώτη φορά δημοσίευσε τις πιο καθαρές εικόνες που έχουμε δει ποτέ. Καλά, τώρα μην φανταστείς πράσινα ανθρωπάκια και πράσινα άλογα που λένε. Όχι, όχι, όχι. Αν έχεις πάει, έχεις δει εικόνες από Μαρόκο, την Κοιλάδα του Θανάτου στην Καλιφόρνια, την Πέτρα της Ιορδανίας. Ένα και το αυτό. Και αν δεν με πιστεύεις, αναζήτησέ το να το δεις. Ξερά ύλα, βουναλάκια, πετρούλες. Και ρωτώ, δεν πας και μας τρολάρουν εκεί πέρα? Όχι, γιατί παίζει και αυτό. Εδώ λένε ότι δεν έχουμε πάει στο φεγγάρι. Α, να μια ωραία. Ναι. Αυτό είναι για την άλλη μας ενότητα. Αργότερα.

0: Όχι, εγώ δεν θα σε πάω στην Νουέβα Γιόλα, σε που πέφτει και μακριά, είναι και πανάκριβα. Εγώ θα σε πάω στις 18 Σεπτεμβρίου, έτσι. Παμ, καρφί, στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Μέχρι όμως να έρθει αυτή η ημέρα, θα σε φέρω λίγο πιο νωρίς. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Εκεί θα βρίσκεται το Mad Radio 106,2. Θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 5 με 8 και το Σάββατο 10 με 1 το μεσημέρι. Θα εκπέμπει λοιπόν live από το κατάστημα. Νομίζω το Σάββατο θα είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου εκεί. Και θέλω να σου πω πως αν βρεθείς ανάμεσα στην πιο μεγάλη ημέρα θετικής ενέργειας, τότε μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και 5 τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν από μία διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Οπότε να είσαι εκεί και να μην το χάσεις. Όταν τώρα επιστρέψω από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, σου έχω το θαλάσσιο ζώο που αν και δεν έχει μάτια, φορά πάντα γυαλιά ηλίου και τον τρόπο να γίνεις eco-friendly. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από τα newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις στα ξημερώματα σήμερα σε καφετέριες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέριες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένος σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Ναι. Φεύγουν τα χρόνια, φεύγουν οι μέρες, φεύγει και ο χρόνος που έχουμε για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, να σου κάνω την καθημερινότητά σου πιο eco-friendly. Για παράδειγμα, μπορείς να προτιμήσεις μπάρες σαπουνιού, στερεά σαμπουάν και στερεά conditioner που δεν χρειάζονται πλαστικά μπουκάλια. Eco-friendly καθαριστικά. Να επιλέξεις απορρυπαντικά με φυτική βάση και βιοδιασπόμενα συστατικά ή, ακόμα καλύτερα, αν το έχεις, να φτιάξεις τα δικά σου. Με λευκό ξύδι, μαγειρική σόδα και λεμόνι, all time classic συνδυασμός. Πόσο μπροστά ήταν οι γιαγιάδες μας και οι θιές μας. Και αν το κάνεις και στο TikTok, θα γίνεις και eco-friendly viral. Και δεν θα κρύβεσαι. Ναι. Αυτά τα διαλαλούμε, δεν κρυβόμαστε.

0: Birds of a Feather και από τους εθέρες που πετούν τα πουλιά θα σε πάω στη θάλασσα, όχι πολύ βαθιά, σε επίπεδο αχινού. Οι αχινοί βλέπουν με έναν από τους πιο αλόκοτους τρόπους το ζωικό βασίλειο, χρησιμοποιούν ολόκληρο το σώμα τους σαν ένα τεράστιο μάτι. Διαθέτουν χιλιάδες μικροσκοπικά διάφαντα εύκαμπτα σωληνάρια που ονομάζονται βαδιστικοί ποδίσκοι, με τα οποία και μετακινούνται. Αυτά τα πόδια είναι γεμάτα με κύτταρα που ανιχνεύουν το φως. Τα πυκνά τους αγκάθια λειτουργούν σαν γυαλιά ηλίου και μπλοκάρουν το φως που έρχεται από τα πλάγια, επιτρέποντας τον αχινό να εστιάζει μόνο στο φως που έρχεται από συγκεκριμένη κατεύθυνση και έτσι δεν αποπροσανατολίζεται, αφού έχει ενσωματωμένα γυαλιά ηλίου, θα έλεγε κανείς, όπως και εσύ δεν αποπροσανατολίζεσαι, γιατί θα μείνεις εδώ στο Mad Radio 106,2 για να μάθεις τι άλλο θα συμβεί ανάμεσα στη μουσικάρα που αγαπάς.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καϊθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: talk about. Mad Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Φεύγω, ακόμα ένα δεύτερο. Και last but not least, σου έχω την μπαλκονάτη πρασινάδα αντοχής. Μείνε για να καταλάβεις τι εννοώ. Θα μάθεις ποιο είναι το τελευταίο μέρος στο σπίτι μέσα που μας δίνει ελπίδα. Ναι. Αλλά και το τραγούδι που μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Guinness και γιατί.
1: Mad Radio 106,2.

Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ ωραίος για πάρα πολλά πράγματα, όπως για το Gameathlon. Powered by Fanta, την μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, που επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου, αυτό δηλαδή το Πουσουκού, στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά, αγαπημένοι influencers, πανελλήνιο πρωτάθλημα, άστα, άστα, τι να σου λέω, χαμός, χαμός. Gameathlon powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Ο Σεπτέμβρης όμως δεν είναι κατάλληλος για άλλα πράγματα. Δεν είναι ιδανικός για νέα φύτευση καλοκαιρινών φυτών λόγω αλλαγής εποχής. Φυτά όπως ο βασιλικός, η πετούνια, το γεράνι, τα ντοματίνια που βάζεις και ποτέ δεν φυτρώνουν, ζορίζονται τα έρμα. Χρειάζεται χρόνο προσαρμογής σε μειωμένο φως και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Προτινόμενα φυτά. Στόχο και αυτό. Πανσέδες, βιόλες, κυκλάμινα, χρυσάνθεμα, αυτά λατρεύουν το φθινόπωρο. Και αν θες περισσότερες ιδέες για μια υγιή και πολύχρωμη πρασινάδα στο μπαλκόνι, μπες στο mat.gr. You just might like it.

0: Τζάκι, τι θα απαντήσει σήμερα το AI στο ερώτημα που του έκανα. Λοιπόν, σήμερα το ερώτημα που έθεσα στο AI νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο βασικά ερωτήματα στην καθημερινότητα της ανθρωπότητας. Συμβαίνει παντού, σε όλες τις κουλτούρες, σε όλους τους πολιτισμούς, εκτός αν δεν έχουν αυτό το αντικείμενο. Γιατί ανοίγουμε το ψυγείο χωρίς λόγο? Και ειδού η απάντηση.
1: Γιατί το ψυγείο είναι το τελευταίο μέρος στο σπίτι που ακόμα μας δίνει ελπίδα. Ανοίγεις, κοιτάς, κλείνεις. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αλλά για μισό δευτερόλεπτο πίστεψες ότι ίσως εμφανίστηκε κάτι καινούριο. Ένα τυράκι, μια μπύρα, μια απάντηση στη ζωή. Δεν πεινάμε. Απλά κάνουμε check-in στην ελπίδα.
0: Αυτά απάντησε το AI για αυτό το αιώνιο ερώτημα. Κι άντε τώρα να τσεκάρεις το ψυγείο. Να δεις. Αυγατήσανε τα προϊόντα.

0: χαρά, τι χαρά, βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα. Την επίσημη δεύτερη μέρα έναρξης του προγράμματος του Mad Radio 106,2. Η αλήθεια είναι ότι μας λείψατε. Να στείλω πολλά φιλιά στην Ευγενία, στην Αγγελική, στον Ανάργυρο, στην Μαρθαλένα. Εκεί στους Αγίους Αναργύρους που μας ακούει. Μην φανταστείς Αγίους Αναργύρους Αττικής. Όχι, όχι, όχι. Αγίους Αναργύρους Πετσών, παραλία. Ο ήλιος είναι σέντρα all day long. Κάνεις τα water sports σου εκεί. Απολαμβάνεις τη θάλασσα. Πας και στη σπηλιά του Μπεκίρη, πολύ διάσημη. Εκεί έχει χειριστεί και το Jenny Jenny. Φοβερό τοπίο, φοβερό σκηνικό. Και θέλω να σου πω ότι όταν συνέλθουμε από αυτή την περιγραφή, αλλά και από τη βόμβα των ειδήσεων του newsbomb.gr, θα σου αποκαλύψω το λόγο που ένα τραγούδι, το οποίο και θα ακούσεις, μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις βομβιστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέριες στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν γλυκές ζημίες στα καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνες τις ώρες, καθώς οι δράστες πέταξαν χειροβομβίδες στις καφετέριες και μολότοφ στον φούρνο. Στο ανακριτή οδηγούνται οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων 5 ήταν μοιραίες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς των γονιών περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Ο πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φίτησή του στο κολέγιο Ήτων, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του. Το σχολείο, ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά στον κόσμο, λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του. Η Σάλμα Χάγεκ γιόρτασε τα 60 της γενέθλια, ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα, με τους θαυμαστές της να αναποθεώνουν, σχολιάζοντας πως ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα Open Air Psychedelic Garden. Μία σκηνή, ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens, Αναγέννησης Present, Alternatives. Be there.

έσκασε απαστράπτουσα. Jackie O από το κερατσίνι. Ναι, sorry τώρα. Αλλά να σου πω κάτι. Μ' αρέσεις. Ναι, μ' αρέσεις. Αυτό το γυαλάρα μπήκε με... Total Black εμφάνιση, Κατερίνα Ψύχα. Total Black, το σπασικλάκι του σταθμού είναι αυτό. Total Black εμφάνιση, με ένα ωραίο φόρμα με τυράντες, πολύ girly style, από αυτά που μας αρέσουν εμάς τα κορίτσια να φοράμε, και τεράστια μαύρα γυαλιά στρογγυλά. Λοιπόν, αν σε έβγαζα μια φωτογραφία και σε ανέβαζα στα social, θα γινόσουν viral. Βεβαίως, σαν το τραγούδι που έχω τώρα εδώ να παίξω στον κόσμο που ακούει και κρέμεται από τα ηχεία του. Το πιο διασκευασμένο τραγούδι στην ιστορία της σύγχρονης pop-rock μουσικής. Γραμμένο από τον Paul McCartney το 1965. Έχει καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness με περισσότερες από 2.200 έως 3.000 επίσημες διασκευές από διαφορετικούς καλλιτέχνες όπως ο Elvis Presley, ο Frank Sinatra, ο Ray Charles και ο Marvin Gaye. Και αυτό δεν είναι άλλο από...

0: Λοιπόν, επειδή βιάζεται ο Πέτρος να τελειώσω και δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο, θα το κλείσω λέγοντάς σου ότι και σήμερα μπορείς στο Λυκαβητό να απολαύσεις αυτή την μοναδική κωμωδία του Αριστοφάνη, Ειρήνη, σε διασκευή του Νίκου Καραθάνου, Φίβου Δελιβοριά και Άγγελου Τριανταφύλου. Συνονόματό σου, έχετε συγγένεια?
1: Βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια λες?
1: Η μαμά του και η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Απλώναν τα ρούχα τους κάτω από τον ίδιο ήλιο.
0: Α, μιλάμε τόσο κοντινή συγγένεια. Αξιοζήλευτο πραγματικά. Όπως κατάλαβες, το Mad Drive είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Και από τις 9 και μετά έρχεται η πολύ αναμενόμενη τάση ραδιοφωνική. Έχει ένα όνομα. Δάφνη Καραβοκύρη. Ναι, αυτό κι αν είναι τρέν τώρα, έτσι. Δεν το συζητώ. Δεν ξέρω αν την άκουσες εχθές. Αν δεν την άκουσες, κακό του κεφαλιού σου. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, μπορείς να μπεις όμως στο Instagram της, να δεις αποσπάσματα από την εκπομπή της που έχει ανεβάσει από τη χθεσινό βραδινή της εκπομπή. Και σήμερα, όπως και κάθε βράδυ μέχρι την Πέμπτη, θα σε βάζει για Νανά και 9 με 12. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ακριβώς, στο κέντρο της εβδομάδας που θέλει αρκετή ισορροπία, αφού το σουκού είναι around the corner. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά smooth smooth. Bye!
2: Mad Radio 106,2.
3: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα.
1: Μαζί μας σήμερα ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, με οδηγίες για σωστή και ισοπεριμένη διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ και ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για σένα.
2: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο dating thread που λέγεται soft dating.
1: Να φοβάμαι, Κατερίνα.
2: Όχι, με αυτό το thread δεν θα σε ρίξω στα βαθιά, Πέτρο.
1: Βαθιά, ρηχά, αυτά που ανακαλύπτουν τώρα η νέα γενιά, τα έχουμε ξανακούσει πολλές φορές, θέλω να σου πω.
2: Δεν έχεις άδικο, θα σου πω κι εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Μπάρ, έτσι ακριβώς σε θέλουμε και σήμερα εδώ στο Mad Drive μαζί μας. Αν θες να είσαι κι εσύ στο Mad Drive Premium Team, 6936-646-656, αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα, εδώ στο Mad Radio, για να είσαι μαζί μας. Στείλε ένα μήνυμα που σε πετυχαίνουμε. Σήμερα Τρίτη, στην πρώτη εβδομάδα για μας, αλλά και για πολλούς στο γραφείο, στη δουλειά. Σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου.
1: Και σαν σήμερα του 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία, πραγματοποιώντας την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο και το κοινό έχει τη δυνατότητα να μιλήσει μαζί του και να του ζητήσει αφιερώσεις.
0: Και μιλάμε για το 2003, έτσι. Ούτε social media, Facebook, Instagram, TikTok δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Γιατί σήμερα αυτό μπορεί να μας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό, αλλά τότε ήταν κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Ο Bowie ουσιαστικά έφερε τη διαδραστικότητα μέσα σε μια ζωντανή μουσική εμπειρία, συνδέοντας καλλιτέχνη και κοινό σε διαφορετικές χώρες μέσω της τεχνολογίας.
1: Μια συναυλία που έδειξε από νωρίς πώς η μουσική και η τεχνολογία μπορούν να συναντηθούν με τρόπους που αλλάζουν την εμπειρία του κοινού. Και φυσικά κάποιος άλλος θα μπορούσε να τολμήσει κάτι τόσο πρωτοποριακό, αν όχι ο David Bowie.
0: Πρωτοπόρος και όχι μόνο στην μουσική. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Η 8η Σεπτεμβρίου, Πέτρο μου, είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου, δηλαδή η γέννηση της Παναγίας. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, τη Μαρία, τη Μαριέτα, το Μάριο, τον Παναγιώτη.
0: Πάλι γιορτάζουν αυτές.
1: Το Τζαμπίκο και την Τζαμπίκα από τη Ρόδο.
0: Ναι, ναι, μεγάλη γιορτή για το νησί. Χρόνια πολλά, guys, χρόνια πολλά. Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με εσένα που μας ακούς?
1: Ο Αμερικανός ηθοποιός David Arquette, πρωταγωνιστής της ταινίας Scream και πρώην σύζυγος της τηλεοπτικής Μόνικα από τα Friends, γίνεται σήμερα 55 ετών. Και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Pink, 47.
0: Pink 47 και αυτός 55. Μάλιστα. Happy birthday, guys. Happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε ο διάσημος Σουηδός DJ και παραγωγός Avicii, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς, μόλις το 2018, μόλις τα 29 του, αφήνοντας όμως πίσω τη μουσική του που θα ζήσει για πάντα.

0: σήμερα Τρίτη εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η κίνηση επέστρεψε στους δρόμους της μεγάλης πόλης, όπως είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί όλοι επιστρέψαμε στις θέσεις μας. Πώς λένε, τα κεφάλια μέσα, τα
1: στο
0: κεφάλια
1: πόστο κάτω, μας, μέσα τα κεφάλια.
0: Α, μέσα,
1: μέσα πού, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να βάλετε μέσα τα κεφάλια, πάντα να τα έχετε έξω, γιατί έχει, έχει αέρα. Παίρνετε και αέρα. Οπότε μην ακολουθείτε αυτά τα τσιτάτα που λένε διάφοροι. Ακολουθήστε εμάς. 6936-646-656, αν θέλεις να είσαι στο Mad Drive Premium Team. Η κίνηση είναι εδώ στους δρόμους. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Ένα νέο όρο στο dating που ακούγεται όλο και περισσότερο τελευταία, σου φέρνω τώρα φίλη μου και φίλε μου. Και άκου προσεκτικά και εσύ, Πέτρο. Λέγεται soft dating.
0: Ναι. Πολλές τάσεις, Κατερλίνα. Πολλές τάσεις. Και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Γιατί πολλές τάσεις καθόλου dating.
1: Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν θα σου το πω. Η νέα τάση της σχέσης πάντως.
0: Δεύτερη φορά σήμερα, έτσι. Θα πέσει κανένας φούρνος.
1: Μα πολύ σύμφωνο μαζί σου. Θα δαγκωθώ και θα δηλητηριστώ.
0: Ναι,
1: η τάση λοιπόν η νέα λέει: λιγότερη πίεση, λιγότερη επίδειξη και περισσότερη αληθινή επαφή.
0: Στη θεωρία. Όλα καλά ακούγονται αυτά, ναι. Στην πράξη όμως τα χαλάμε. Γιατί είπαμε.
1: Το πολύ θέμα.
0: Καθόλου.
1: Ναι, το θέμα σου λένε εδώ πέρα οι ειδικοί του Thread. Δεν είναι να εντυπωσιάσει τον άλλο από το πρώτο ραντεβού, λες και δίνεις εξετάσεις. Είναι να γνωριστείτε σιγά σιγά, χωρίς παιχνίδια και χωρίς άγχος.
0: Δηλαδή, καφεδάκι, βολτούλα και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Κάποτε αυτούς ξέρεις πώς τους λέγαμε.
1: Όχι.
0: Καληνυχτάκιδες.
1: Έλα τώρα, Πέτρο. Αυτό το νέο Thread θέλει κυρίως μικρές πράξεις που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. Ένα μήνυμα. Να θυμηθείς κάτι που σου είπε ο άλλος, να είσαι εκεί όταν σε χρειάζεται.
0: Πολύ γενικά μου ακούγονται αυτά, Κατερίνα, πολύ γενικά.
1: Ναι, αλλά και εσύ πολύ τα αφισβητείς τα νέα threads. Ουσιαστικά στο soft dating δεν ψάχνεις κάποιον τέτοιο. Ψάχνεις κάποιον που να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου μαζί του.
0: Και να έχει και πολλά λεφτά.
1: Με αυτό το attitude, Πέτρο, δεν θα βρεις ποτέ καμία και δίνεις και το κακό παράδειγμα, θα σου πω.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Trochettin, Caterina, brand new topic, Becky G, sorry, papi, papi, papi, papi. Σε λίγο τίτλοι ειδήσεων, αλλά να πούμε ότι η Μαρία μας ακούει από την δουλειά, ο Χρήστος είναι στον Πειραιά, ο Κωνσταντίνος κάνει τις δουλειές που τον έβαλε, που του έβαλε η γυναίκα του να κάνει, επέστρεψε από τις διακοπές και τρέχει μέσα στη ζέστη να κάνει αυτά που του είπε αυτή.
1: Χρήστο, μη στεναχωριέσαι, θα σε στείλω εγώ τώρα στο Gameathlon. Powered by Fanta, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, να πας να αισθανθείς άντρας και να της το τρύψεις τα μούτρα. Διότι επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo.
0: Επιστρέφει και θα γίνει χαμός. Γιατί θα έχει περισσότερους από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers θα γίνουν η τελική του πανελλήνιου πρωταθλήματος League of Legends. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers θα είναι εκεί.
1: Gameathlon Powered by Fanta, λοιπόν, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.au και στο more.com. Χορήγη επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.
0: Σε λίγο εδώ μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για τα οικονομικά μας που σε ενδιαφέρουν. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Θέλει σχέσεις φιλίας και δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λαμέιν και πρόσθεσε. Η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάς για την υπόθεση με την έβριση ανθρώπινων οστών κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Που έπαιζαν πέριξ του γηπέδου, εντόπισαν τη σακούλα και το είπαν στον προπονητή τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Με στόχο τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία, παρουσιάστηκε η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ο Υπουργός παρουσίασε μια δέσμη 6 παρεμβάσεων συνολικού ύψους 5 δις ευρώ, με στόχο την υποχώρηση της τιμής στα 16,66 ευρώ και κιλοβατόρα σε βάθος τριετίας. Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 22 ετών η Μισ Αυστρία Λουτσία Σίσιτς. Οι γιατροί είχαν διαγνώσει εγγενετής βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, γεγονός που την ανάγκασε να υποβληθεί σε συνολικά 7 χειρουργικές επεμβάσεις, με την τελευταία να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Χαμός με τον Harry Styles, με όλα τα κορίτσια από την Αμερική και όχι μόνο, γιατί ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να δουν τις συναυλίες του. Εκεί στο Madison Square Garden, Κατερίνα, γεμάτο και πάλι. Και ο Harry Styles στα καλύτερά του πάνω στη σκηνή, πάλι δημιουργεί μόδα, έφερε ξανά στη μόδα, ήταν παλιά μόδα αυτό, τώρα ξανά ήρθε, πώς έλεγες εσύ για τα trends πριν.
1: Ναι.
0: Ναι, έφερε ξανά στη μόδα, κουστούμι ανδρικό, λέμε τώρα, με κοντό παντελόνι. Δηλαδή κουστούμι αντί μακρύ παντελόνι, κοντό, σαν να λέμε καυτό σορτς, τέτοιο πράγμα. Όπως με γραβάτα
1: είναι,
0: και τα λοιπά.
1: Όπως είναι οι μέτρες στη Μύκονο, στις ξαπλώστρες.
0: Με κοντό παντελόνι.
1: Κάλε στην ξαπλώστρα, έτσι είναι.
0: Πώς θα μπαίνουν
1: με
0: στη θάλασσα.
1: Με μπλέιζερ και βερμούδα.
0: Για να μπαίνουν στη θάλασσα.
1: Όταν τα κάναμε εμείς χαριστά.
0: Εγώ δεν μιλάω για βερμούδα όμως. Πρόσεξε, εγώ δεν μιλάω για βερμούδα.
1: Μιλάς για παντελόνι.
0: Μιλάω για κοντό παντελονάκι. Τύπου τένις, πώς παίζανε τένις, κοντό. Μάλιστα. Παλιά στα 90s.
1: Τα φοράγανε αυτά τότε.
0: Τέτοιο παντελόνι, πολύ κοντό. Let's drive.
2: Mad Drive, με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Η Φανή είναι στην Κηφισία σε αυτήν την ώρα. Πολύ πολύ κίνηση μετά το γραφείο. Πάει προς το σπίτι, φαντάζομαι. Ο Παύλος, ο Γιώργος, η Μαρίνα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Με σένα πώς σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Δεν θέλω καθόλου τώρα αυτή η κίνηση σε έναν σου κόβω την καλή σου και τη θετική σου διάθεση, η οποία, by the way, είναι και στοιχείο του Mad Radio. Και ήρθε η ώρα για ακόμα μια χρονιά να το κάνουμε και πράξη. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion.
0: Μέχρι εκείνη την ημέρα όμως, η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Δεύτερο positive stop στην Amita Motion, το Mad Radio θα είναι εκεί την Παρασκευή 11 του μηνός, αυτή την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο 12 στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα. Αυτό βρίσκεται Ευρυπίδου 69.
1: Έλα και σε περιμένουν πολλά. Θα είναι και ο Πέτρος και εγώ εκεί. Εσύ θα λείπεις.
0: Την Παρασκευή αυτή, ναι, θα είμαστε από τις 5 μέχρι τις 8. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Μαζί μας τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips όπως πάντα για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γυρίζεις από τη Θεσσαλονίκη, μαθαίνω, από τη ΔΕΘ. Πες μας σε ένα τίτλο πώς ήταν η ΔΕΘ φέτος, πριν πάμε στα δικά μας.
2: Καλή σεζόν καταρχήν εύχομαι.
0: Καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να έχουμε μια όμορφη, υπέροχη, δυνατή.
2: Πολλοί κόσμος στη ΔΕΘ και στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, η πόλη που δεν κοιμάται. Όμορφα ήτανε, εντάξει, είδαμε κάποια πράγματα, ακούσαμε κάποια πράγματα και θα δούμε πώς θα πορευτεί γενικότερα όλη η κατάσταση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα δικά μας. Τι είναι, με απλά λόγια, το κινούμε ηλεκτρικά?
2: Το κινούμε ηλεκτρικά είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή για τους καταναλωτές, για τους ιδιώτες που αγοράζουν αυτοκίνητα. Είναι επιδότηση για την αγορά και την ονομίσθωση αμοιβών ηλεκτρικών αυτομάτων. Αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις και περιλαμβάνει αυτοκίνητα, δίκτυα, τρίκυκλα αλλά και ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Τι επιδότηση μπορεί να πάρει κάποιος?
2: Η βασική επιδότηση φτάνει τα 3.000 ευρώ, ενώ προστίθεται και 1.500 ευρώ σε περίπτωση απόσυρσης παλιού αυτοκινήτου. Υπάρχουν και επίσης πρόσθετες ενισχύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, αλλά και δυνατότητα επιδότησης για έξυπνο φορτιστή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι θα συμβούλευες κάποιον που σκέφτεται να κάνει αυτή την αίτηση?
2: Να μην ξεκινήσει από την αγορά του αυτοκινήτου, αλλά από το σωστό έλεγχο των προϋποθέσεων πρώτα απ' όλα, για να δει ότι το δικαιούται. Να δει τι επιδότηση δικαιούται, ποια δικαιολογικά χρειάζεται και ποιο είναι τελικά το πραγματικό κόστος για τον ίδιο την επιχείρησή του. Και φυσικά να κινηθεί εγκαίρως, γιατί σε τέτοια προγράμματα η σωστή προετοιμασία είναι αυτή που παίρνει διαφορά.
0: Πολύ πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος Καραμάνος της Athens Financial Services είναι tax advisor και έρχεται κάθε Τρίτη εδώ στο Mad Drive και μας λέει πράγματα που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, αλλά και tips τα οποία μας ενδιαφέρουν. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
2: Με την υποστήριξη του Madradio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Media. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ξυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ξυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά. Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
2: Σόα.
3: Σόα ή σόα, είπε.
2: Σόα με σόα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Στις 7, αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Σίχα. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9.
1: Εδώ θα μάθεις ποια είναι η νέα fitness αιμονή.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ θα μάθεις πού θα συναντήσεις τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Mad Radio live στο δεύτερο Positive Stop της Amida Motion και του Mad Radio και των 6,2. Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 έρχεται.
0: Έρχεται και θα είμαστε εκεί. Μείνε εδώ για να μάθεις για τη νέα σειρά ντοκιμοντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι που έφυγε δυστυχώς πολύ νωρίς.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio για τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Θα το πεις με χαμόγελο ή θα τους απειλήσεις να ακούσουμε μέχρι τις 9?
1: Όταν τους βλέπω το λέω. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Μια ολόκληρη σεζόν της φώναζα πέρσι. Right here baby.
1: Και τίποτα.
0: Απαντούσα στην ερώτηση. Εδώ, εδώ, εδώ, τίποτα. Δεν ξέρω, έχει ακόμη υποχρεώσεις Κατερίνα για τις συναυλίες και τέτοια.
1: Γι' αυτό δεν έχει αργήσει να απαντήσει. Μπορεί να σε θέλει και γυμνασμένο όμως για να σου απαντήσει, το έχεις σκεφτεί?
0: Κοίταξε να δεις, και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή σκέψη. Και να φανταστείς δηλαδή ότι το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Διότι μάλλον αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ε, λοιπόν, ότι σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει, γιατί σου έχω νέα fitness αιμονή και είναι σχεδιασμένη ειδικά για σένα, Πέτρο. Και όχι, δεν χρειάζεσαι ούτε γυμναστήριο, ούτε βάρη, ούτε να υδρώνεις, ούτε να ετοιμάζεσαι για τους Ολυμπιακούς.
0: Άρα, δεν είναι να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
1: Δεν είναι αυτό. Είπαμε, θα σου αρέσει. Λέγεται walking workout και είναι το πιο απλό περπάτημα, αλλά σε πιο γυμναστική εκδοχή, να το πω.
0: Κάνεις σκοροπηδάς.
1: Όχι ακριβώς, Πέτρο μου. Θέλει λίγο πιο γρήγορο ρυθμό, να ανεβαίνουν οι παλμοί και να ενεργοποιείται το σώμα. Ξεκινάς με 20 με 30 λεπτά, κρατάς ίσια την πλατούλα σου και μπορείς να κάνεις διαστήματα λίγο γρήγορα, λίγο πιο χαλαρά. Να, αυτό.
0: Δεν ξέρω τι μου λες, Κατερίνα. Δεν καταλαβαίνω το γρήγορα και χαλαρά. Δεν μπορώ να συνδεθώ με αυτές τις καταστάσεις. Για μένα, fitness και αιμονή δεν συνδυάζονται.
1: Κι όμως, αν κάνεις αυτό που σου λέω, θα έχεις καλύτερη φυσική κατάσταση, θα καίς θερμίδες, θα έχεις λιγότερο άγχος και φυσικά καλύτερη διάθεση και θα έρθει ρέι.
0: Κοίταξε, αν είναι να μου κάτσει ρέι, το συζητάω.
1: Μπορεί
0: να γίνει.
1: Ακόμα και αν δεν επιλέξεις το walking workout, εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ και κάπου θα σε πετύχω για να σε πετύχει και η ρέι, Πέτρο.
0: Είναι αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον, ξέρεις, reach for the stars και τουλάχιστον θα είσαι ανάμεσα στα σύννεφα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: χαμός με αυτό το τραγούδι όλο το καλοκαίρι. Daddy, take me there. Το ακούσε ένα μοναδικό remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Κίνηση, κίνηση, κίνηση. Επέστρεψε, είναι εδώ στη μεγάλη πόλη, στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Στην κάθοδο του Κηφισού, στη διασταύρωση με τη Μεταμόρφωση και την Αττική Οδό, εκεί θα βρεις αρκετή κίνηση, μια ανάσχεση περίπου 15 με 20 λεπτά. Η άνοδος από την άλλη πλευρά, από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή μετά την. Τι είναι εκεί. Ας πούμε μετά την Καλλιθέα, μέχρι και ψηλά τη Μεταμόρφωση έχει κινησούλα η άνοδος. Στην Κηφισίας πάνω κάτω τα ίδια, εννοώ και στην πάνω και στην κάτω, δηλαδή ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας θα βρεις αρκετή κίνηση με καθυστέρηση τουλάχιστον μισή ώρα από ό,τι βλέπω εδώ. Περιφερειακό Σιμητού, στην Παραλιακή, εκεί στα έργα στο Ελληνικόν και εκεί χαμός. Αλλά είσαι εδώ μαζί με εμάς, με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive. Μαζί μας εδώ η Κλέρι που βρίσκεται στη Μεσογείον και εκεί θα βρει κινησούλα, όχι τόσο πολύ όπως στους άλλους δρόμους. Η Αθηνά, ο Μάνος, η Σουζάνα είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι είναι, εσένα πώς σε πετυχαίνουμε?
1: Εντάξει, και σας έχω μια λύση για να μην τρέχετε στους δρόμους. Καθίστε σπίτι και ετοιμαστείτε, γιατί ο Chandler Bing, που ξέρουμε και αγαπήσαμε, φαίνεται πως θα μας κάνει να τον δούμε με εντελώς διαφορετικά και άλλα μάτια.
0: Τι έγινε, reboot Friends? Αλλά δεν ξέρω, χωρίς το Chandler γίνεται reboot? Δεν γίνεται.
1: Όχι ακριβώς. Το Netflix ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι με τίτλο The One About Matthew Perry.
0: Θα είναι πολύ πολύ συναισθηματικό αυτό, φαντάζομαι.
1: Θα νομίζω. Θα είναι. Η σειρά θα έχει 3 επεισόδια και θα δείχνει τον άνθρωπο πίσω από τον Chandler Bing, την καριέρα του, τη ζωή του, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες και τη μακρόχρονη μάχη που είχε με τον εθισμό.
0: Νομίζω ότι μπορεί. Δεν ξέρω. Συνήθως, για να μην πω πάντα, οι άνθρωποι οι οποίοι μας κάνουν να γελάμε ή που γελάνε οι ίδιοι πολύ, μάλλον έχουν κάποιο θέμα. Και στην περίπτωση εδώ του τηλεοπτικού Chandler, που συνόδευσε όλα τα παιδικά μας χρόνια και τα νεανικά, ισχύει 100%.
1: Ακριβώς, θα μιλήσουν άνθρωποι που τον γνώρισαν πραγματικά, ανάμεσά τους και οι αδερφοί του, ώστε να γνωρίσουμε τον Μάθιου Πέρι όπως ήταν πέρα από τη δημοσιότητα.
0: Και οι άλλοι, Jennifer, η Courtney και η παρέα θα εμφανιστούν.
1: Κοίτα, αυτό είναι ακόμα μυστήριο. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Δεν έχουμε όμως παρά να περιμένουμε μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, γιατί αυτή τη φορά δεν θα ξαναγνωρίσουμε απλώς τον Chandler Bing, αλλά τον άνθρωπο που κρυβόταν πίσω από μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές φιγούρες όλων των εποχών.
0: Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, κάνανε και εκείνο το reunion που όλοι περιμέναμε θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό και τελικά ήταν ένα πάνελ και πολλή συζήτηση, το οποίο εντάξει, σου άρεσε?
1: Όχι μόνο.
0: Ούτε με. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: How deep is your love? Και αν είναι deep, δεν κρύβεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Κατερίνα, δεν κρύβεται, δεν κρύβεται. Δύο μήνες μετά το κρυφό γάμο του στον Ιούλιο, ο Travis και η Taylor Swift βγήκαν για ρομαντικό βραδινό δείπνο στη Νέα Υόρκη. Ινδικό εστιατόριο, παρακαλώ, επέλεξαν. Matching stripe looks, με ρίγες. Και ένα δαχτυλίδι που κάποτε ανήκει στην Elizabeth Taylor.
1: Θα βάρει το μαχιά σου, ειδικό.
0: Η Swift είναι ήδη πίσω στο στοντίο γράφοντας καινούρια τραγούδια, μαθαίνω. Έτσι, για να μην λες ότι
1: κάθεται.
0: Όχι, ναι. Ετοιμάζει καινούρια τραγούδια, νιώθοντας απίστευτα εμπνευσμένη, λέει στις φίλες της ως νεόν ινφή. Η ζήλια, Κατερίνα, απαγορεύεται.
1: Να παντρευτούμε και εμείς να εμπνευστούμε σαν την Taylor. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω.
0: Όχι, γιατί... για αυτούς που έχουν παντρευτεί, να σου πω.
1: Θα μιλήσω εγώ για μια. Θα μιλήσω εγώ για μια άλλη που αγαπώ και μου αρέσει και πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από την Taylor Swift, και είναι η Zendaya.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι επειδή το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και δεν ακούω κουβέντα πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν εσύ, φίλοι μου, θέλεις το πιο viral καλοκαιρινό μακιγιάζ, αποδεδειγμένα δηλαδή, ο make-up artist τη Zendaya αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό.
0: Κοίταξε να δεις. Ό,τι κάνει Zendaya με αφήνει σύμφωνο εμένα, Κατερίνα.
1: Αλίμονο.
0: Όλα.
1: Ξεκινάς με πολύ καλή ενυδάτωση, μια ανάλαφρη βάση και μετά το ρούζ γίνεται ο πρωταγωνιστής. Το απλώνεις όχι μόνο στα ζυγωματικά, αλλά και στη μύτη και τους κροτάφους για εκείνο το φυσικό ηλιοκαμένο glow. Το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο no makeup makeup look του καλοκαιριού και του Σεπτεμβρίου και του φθινοπόρου και γενικότερα.
0: Εγώ για τη Zendaya μπορώ να γίνω και μαγιάζ. Εννοώ μακιγιέρ.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Λίγη λάμψη σας στο blending. Το καλοκαίρι συνεχίζεται με τον Πέτρο μακιγιέρ. Μακιγιέζ, ό,τι θέλει τέλος πάντων.
0: Δεν κρίνουμε. Τίτλοι ειδήσεων τώρα, σε λίγο μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή. Μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Θέλει σχέσεις φιλίες και δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λαλαμέιν και πρόσθεσε. Η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάς για την υπόθεση με την έβριση ανθρώπινων οστών κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Που έπαιζαν πέριξ του γηπέδου, εντόπισαν τη σακούλα και το είπαν στον προπονητή τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Με στόχο τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία, παρουσιάστηκε η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και των Υφυπουργών Νίκο Τσάφο. Ο Υπουργός παρουσίασε μια δέσμη 6 παρεμβάσεων συνολικού ύψους 5 δις ευρώ, με στόχο την υποχώρηση της τιμής στα 16,66 ευρώ η κιλοβατόρα σε βάθος τριετίας. Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 22 ετών η Μισ Αυστρία Λουτσία Σίσιτς. Οι γιατροί είχαν διαγνώσει εκγενετής βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, γεγονός που την ανάγκασε να υποβληθεί σε συνολικά 7 χειρουργικές επεμβάσεις, με την τελευταία να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας. Ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότερα από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ό,τι και να φοράς, έτσι ακριβώς σε θέλω, εδώ στο Mad Drive. Σήμερα Τρίτη, με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την μεγάλη πόλη. Είδες, νυχτώνει πιο νωρίς, Κατερίνα. Το βλέπουμε έξω από τα παράθυρα.
1: Κοίτα λούσικο, ξαναπεί. Για μας ήταν πάντα μέρα μέσα μας.
0: Εντάξει, Κατερίνα. Τρίτη σήμερα, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και όπως κάθε Τρίτη και τη νέα σεζόν, εδώ μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος, με οδηγίες και tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Τάσο, καλησπέρα. Πόσο απαραίτητο είναι το πρωινό γεύμα?
0: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Καλησπέρα. Για πες μας για το πρωινό γεύμα.
2: Είναι από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δεχόμαστε εμείς οι διαιτολόγοι, καθώς είναι στην κουλτούρα, στις συνήθειες πάρα πολλών ατόμων να μην καταναλώνουν καθόλου πρωινό γεύμα και να ξεκινούν τη μέρα τους. Κοιτάξτε ποια είναι η αλήθεια πίσω από όλες αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Το πρωινό είναι ένα πολύ σημαντικό γεύμα, γιατί μας δίνει ενέργεια για να ανταπεξέλθουμε στις πρώτες απαιτήσεις της μέρας. Είναι απαραίτητο? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν θα πάθουμε απολύτως τίποτα εάν δεν συνηθίζουμε να τρώμε πρωινό γεύμα, αν δεν είναι στην καθημερινότητά μας, στη ρουτίνα μας αυτό, και κάνουμε το πρώτο μας γεύμα στις 11, 12 ή και αργότερα. Το πρωινό γεύμα σχετίζεται με την απώλεια βάρους? Όχι, δεν σχετίζεται με την απώλεια βάρους. Δηλαδή δεν είναι μια απαραίτητη συνήθεια που πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε προκειμένου να χάσουμε βάρος. Ας κρατήσουμε το ότι είναι στα πλαίσια μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής να καταναλώνουμε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και ενδιάμεσα snacks. Παρόλα αυτά, εάν δεν είναι στη ρουτίνα μας και στις συνήθειές μας, ας μην πιεστούμε για να το κάνουμε, γιατί αυτό μπορεί να έχει και άλλες αρνητικές επιδράσεις. Ειδικά τώρα στα παιδιά, στα σχολεία, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, καθώς το πρωινό γεύμα έχει συσχετιστεί με καλύτερη απόδοση στο σχολείο, καλύτερη απόδοση γενικότερα. Οπότε, ειδικά στα παιδιά, ως γονείς, ας προσπαθήσουμε να το υιοθετήσουν και να το κάνουν ένα τρόπο ζωής, κάτι που θα τους συνοδεύει και στο υπόλοιπο της ζωής τους. Γιαουρτάκι με λίγα δημητριακά ολικής άλεσης και λίγα μύρτιλα, λίγα φρούτα γενικότερα. Ή ψωμί ολικής άλεσης με αυγό, τυρί, λίγα ντοματίνια. Ή επιλογές άλλες, όπως μια σπιτική πίτα για παράδειγμα και ένα ποτήρι φυσικός τιμός, αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για πρωινό γεύμα.
0: Ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Brand new, mi chico. Με τον Jason Derulo που τσίμπησε το trend, το viral και το έκανε τραγούδι. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 και σήμερα εδώ, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και επειδή η θετική ενέργεια είναι στοιχείο του Mad Radio, ήρθε η ώρα για ακόμα μια χρονιά να το κάνουμε και πράξη. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion.
0: Δεν το χάνεις αυτό με τίποτα. Έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται.
0: Μέχρι εκείνη την ημέρα όμως, η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 είναι αυτή την Παρασκευή στις 11 του μηνός που θα είμαστε μαζί, αλλά και το Σάββατο 12 εκεί θα είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, που στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα θα το βρεις Ευρυπίδου 69.
1: Και σε περιμένουν μεγάλες και θετικές εκπλήξεις. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ένα ημέρα θα κερδίσουν από μία διπλή VIP παρακαλώ πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου.
0: Οπότε ετοιμάσου, έρχεται 18 Σεπτεμβρίου το μεγάλο live της θετικής ενέργειας. Εμείς θα κάνουμε τη δεύτερη δική μας θετική στάση στην Καλλιθέα αυτή την Παρασκευή. Εσύ θα λυπείς.
1: Έμα όχι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: 8 ακριβώς, επιστροφή για την τρίτη δική μας ώρα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή. Έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πού θα γευτείς εξαιρετικές και διαφορετικές θαλασσινές γεύσεις που θα συνδυάσεις με μια μίνι απόδραση.
0: Υπογράφω αυτό. Αλλά και ποια γνωστή ταινία αγώνου ταχύτητας επιστρέφει δυναμικά.
1: Εδώ θα μάθεις τα χρώματα και τους χρωματικούς συνδυασμούς που θα κυριαρχήσουν αυτό το Σεπτέμβριο.
0: Αλλά και πώς θα συμμετέχεις στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας. Το Gameathlon Powered by Fanta έρχεται.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Μην τρομάζετε. Μην τρομάζετε καθόλου. Εγώ την έχω εδώ κάθε μέρα 3 ώρες και δεν τρομάζω.
1: Κακός δεν τρομάζεις.
0: Δεν τρομάζω με τίποτα.
1: Είσαι ατρόμητος.
0: Δεν ξέρω. Δεν τρομάζω. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτά τα jazz piano με τρελαίνουνε, Κατερίνα. The Bowser Magnetic. Ποιότητα, ποιότητα.
1: Είσαι τέτοιος.
0: Στο Madrid.
1: Τι είσαι
0: να
1: τέτοιος.
0: Κάνω. Υπάρχει βάθος.
1: Ναι. Απροσπέλε.
0: Μουσικό. Και όχι μόνο. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, να σου πω το εξής. Ότι αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο που πρέπει να κοιτάς για celebrities, εσένα που σε ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, λέω. Αυτή την εβδομάδα ξέρεις ποιο είναι, έτσι, αυτό το μέρος. Είναι η Βενετία. Το Venice Film Festival συνεχίζεται αυτό το μέχρι και το Σάββατο. Και το Red Carpet, το κόκκινο χαλί, έχει γεμίσει με superstars. George Clooney, Amal, ξέρεις, ήταν εκεί. Super ντύσιμο. Πινέλοπε Κρούζ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, Σίντνεϊ Σουίνι, ξέρεις αυτή με τα ωραία μάτια.
1: Ναι, αυτή πολύ ωραία μάτια. Robert,
0: ο Ρόμπερτ Πάντινσον, ξέρεις αυτός που έκανε τον Βρικόλακα Δράκουλα, τι έκανε αυτός, ναι, ο λευκός αντοπανί που λέγαμε. Δεν έχει ασπρίσει, δεν έχει μαυρίσει ακόμη.
1: Όχι, και Άρης.
0: Παραμένει λευκός. Σαν το γάλα. Και ακόμη πολλά ονόματα εκεί. Και δεν είναι μόνο ταινίες, μόδα, πάρτις, φωτογραφίες, celebrity.

0: εμφανίσεις κάνουν τη Βενετία το απόλυτο hot spot της εβδομάδας αυτής. Το Σάββατο μάλιστα έρχονται και οι μεγάλες ανακοινώσεις των βραβείων.
1: Το Σάββατο να πάμε. Αλλά αν δεν πάμε εκεί, θα σου πω εγώ που θα πας, φίλοι μου και φίλε μου. Ναι. Γιατί αν ψάχνεις μια ωραία ιδέα για κυριακάτικη μίνι απόδραση, τώρα που καιρός είναι ακόμα υπέροχος, έτσι. Σου έχω μία που την κάναμε και εμείς με τον Πέτρο φέτος το καλοκαίρι και το αγαπήσαμε αυτό το μέρος.
0: Ισχύει. Δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε αεροπλάνο, ούτε πλοίο.
1: Ακριβώς, με το αυτοκινητάκι σου πας στο Γαλαξίδι, περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα. Μια πανέμορφη βόρτα δίπλα στη θάλασσα και φυσικά φαγητό στον σκελετόβραχο.
0: Ήταν εξαιρετικά, Κατερίνα, αυτό έχω να πω. Να προσθέσω. Μαγικά.
1: Και
0: πολύ
1: μάλιστα
0: ωραία,
1: σε
0: πολύ
1: ένα από τα πιο όμορφα σημεία, σχεδόν πάνω στο κύμα, είναι αυτή μια ψαροταβέρνα που έχει χαρακτήρα, χωρίς υπερβολές, αλλά με πάρα πολύ προσεγμένη κουζίνα.
0: Ισχύει αυτό και δεν μιλάμε, ας πούμε, φέρει μια τσιπούρα 7 κιλά να φάμε. Είναι αλλιώς.
1: Όχι, παιδί μου, είναι της ταξιός μας. Έχει πειραγμένη ψαρό, σούπα, τάρμα, αυγοτάραχο, καπνιστά ψάρια και δημιουργικά θαλασσινά που κρατούν την παράδοση, αλλά έχουν και μια πιο σύγχρονη ματιά.
0: Έτσι. Εγώ πάντως θυμάμαι ό,τι φάγαμε. Ό,τι και να φάγαμε ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε, φίλοι και φίλοι, αν θέλεις μια κυριακάτικη απόδραση κοντά στην Αθήνα, Γαλαξίδι, βόλτα και σκελετόβραχο, το πρόταση και να μας πάρεις μαζί σου.
0: Το υπογράφω κι εγώ, να μας πάρεις μαζί σου. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Happy, happy, happy. Yes, we are. Γιατί επιστρέψαμε μετά από το καλοκαίρι εδώ, στο ραδιοφωνό σου. Την ώρα που αγαπάς πολύ. Στο Mad Drive. Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Επιστροφή για την δεύτερη σεζόν του Mad Drive. Και σήμερα, εκτός από το ραδιοφωνό σου, μπορεί να μας ακούς δυνατά, πολύ δυνατά, στο mad.gr. Εκεί μάλιστα και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Και ακούς ακόμη πιο δυνατά, πιο καθαρά το Mad Radio. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου, αυτή την Πέμπτη, έρχεται το Practical Magic 2. 28 χρόνια μετά, Κατερίνα. Σάντρα Μπούλοκ, Νικόλ Κίντμαν, Μέις Βίλιαμς και η Τζόι Κινγκ. Μαγεία, ναι, πολύ. Τώρα στις πλατφόρμες έρχεται το Big Little Lies Season 3. Μάλιστα, υπονόησε η Charlaine Whitley ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στην σεζόν αυτή, και συνεχίζει με τις συνεντεύξεις της να τροφοδοτεί αυτό το τις φήμες, το rumor mill που λέγεται στο χωριό μου. Η Reese Witherspoon, η Nicole Kidman και τώρα η Whitley, η πιο glamorous τριάδα της τηλεόρασης, θα είναι ξανά μαζί στην γνωστή πλατφόρμα. Μιλώντας για επιστροφές και συνεργασίες, Louis Tomlinson και ο Zayn Malik ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, όχι στη μουσική, αλλά για ένα τριμερές documentary στο Netflix, ένα road trip για να ξανασυνδεθούν μετά το χαμό του Liam Payne. Η One Direction ήταν 5, τώρα είναι 3. Αυτό το documentary θα είναι δύσκολο, αλλά και ταυτόχρονα θα είναι πολύ ωραίο για τους φαν των 1D.
1: Επιστροφές πλην όχι καταστροφές σου φέρνω και εγώ, Πέτρο μου, και κρατά γερά το τιμόνι, γιατί μία από τις πιο γνωστές ταινίες αγώνων ταχύτητας επιστρέφει.
0: Μην μου πεις Fast and Furious.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Μιλάμε για το Days of Thunder και ο Tom Cruise επιστρέφει σχεδόν 40 χρόνια μετά στο ρόλο του οδηγού Cole Trickle.
0: Α, ναι, ναι, κάτι είδε στα social, αγαπημένη ταινία. Ποια θα είναι μαζί του?
1: Στο sequel θα πρωταγωνιστήσει και η Anne Hathaway, η οποία θα υποδηθεί ιδιοκτήτρια αγωνιστικής ομάδας, αλλά και μηχανικό.
0: Εντάξει, το ιδιοκτήτρια τα ακούω. Το μηχανικό τώρα, εντάξει, χωρίς να λέω κάτι, ρε παιδί μου, είναι εδώ και δάφνη να μας πει τώρα ότι γυναίκες δεν μπορούν να είναι μηχανικοί.
1: Μπορούν πάρα πολύ εύκολα να είναι. Και μπορούν να αλλάζουν.
0: Μπορούν ή δεν μπορούν.
1: Όλα μπορούν να τα κάνουν, δάφνη.
0: Κάτσε, γιατί δεν ακούγεσαι, περίμενε.
1: Κάτσε να σε
0: αυτό το μικρόφωνο.
1: Κάτσε σε αυτό, ναι. Έλα να μας πεις για τις γυναίκες τώρα που είμαστε και δυο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Να πω την αιματία μου ότι έχω μπει στο YouTube για να αλλάξω λάστιχο. Το έχω κάνει.
1: Ορίστε.
2: Και είμαι πάρα πολύ καλή στα μηχανικά του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Λέω την αλήθεια.
0: Στο YouTube τα διάβασες.
2: Κάτι,
0: τα είδες.
2: Κάτι μου έμαθα ο μπαμπάς, κάτι δική μου η τρέλα, κάτι λίγο το YouTube, κάτι μετά το chat. Ναι. Έχω γνώσεις, το δηλώνω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Anne Hathaway και ιδιοκτήτρια και μηχανικός. Το ακούω.
1: Κοιτάξει.
0: Είναι και δάφνη εδώ, δηλαδή. Δεν μπορώ να μην τα ακούω.
1: Ναι, και με το δεδομένο ότι στην ταινία θα είναι και ο Tom Cruise, το λάστιχο μπορεί να το αλλάζουν και εν κινήσει. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να τρέχει τα μάξι, να αλλάζουν και το λάστιχο.
0: Σωστό, σωστό. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Young Joe, End of Beginnings, remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. 30 λεπτά μετά τις 8 στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Κατερίνα, ο Κάρλος Αλκαράς, επιστρέφοντας μετά από 4 μήνες τραυματισμό στον καρπό, είχε το παιδί, νίκησε τον Tommy Paul και βρίσκεται στα ημιτελικά του US Open για 5η φορά, παρακαλώ. Απέναντί του θα είναι ο Ben Shelton, αντί του Τσιτσιπά. Ο Στέφανος μπορεί να αποχαιρέτησε το US Open, αλλά έφυγε έχοντας πετύχει κάτι που περίμενε πολύ καιρό. Επέστρεψε για πρώτη φορά στην δεύτερη εβδομάδα του tournament από το 2021, 5 χρόνια μετά. Η Σαμπαλένκα, νούμερο 1 στον κόσμο, νίκησε την Taylor Townsend και βρίσκεται στα ημιτελικά. Αν κερδίσει τον τίτλο. Γιατί παίζει ακόμα στο τραγούδι.
1: Αν κερδίσει.
0: Α, ωραίο, και εμένα μου αρέσει πολύ, το είπα. Αν κερδίσει λοιπόν την Taylor Townsend, βρίσκεται στα ημιτελικά. Αν κερδίσει τον τίτλο, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που κερδίζει 3 συνεχόμενα US Open, μετά φυσικά την Serena Williams το 2014.
1: Μην νοιάζεσαι, φίλε μου και φίλε μου, γιατί και εσύ θα κερδίσεις. Και πού θα κερδίσεις? Θα κερδίσεις το Gamathon Powered by Fanta, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, και επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Tech Pondo.
0: Και δεν χάνετε με τίποτα. Εκεί θα βρεις περισσότερους από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες, τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες gamer developers και τους τελικούς του πανελλήνου πρωταθλήματος League of Legends. Ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και πολύ πολύ αγαπημένοι influencers.
1: Gamathon Powered by Fanta λοιπόν, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gamathon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Θέλει σχέσεις φιλίες και δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λαλαμέιν και πρόσθεσε. Η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάς για την υπόθεση με την έβριση ανθρώπινων οστών κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Που έπαιζαν πέριξ του γηπέδου, εντόπισαν τη σακούλα και το είπαν στον προπονητή τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Με στόχο τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία, παρουσιάστηκε η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και των Υφυπουργών Νίκο Τσάφο. Ο Υπουργός παρουσίασε μια δέσμη 6 παρεμβάσεων συνολικού ύψους 5 δις ευρώ, με στόχο την υποχώρηση της τιμής στα 16,66 ευρώ η κιλοβατόρα σε βάθος τριετίας. Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 22 ετών η Μισ Αυστρία Λουτσία Σίσιτς. Οι γιατροί είχαν διαγνώσει εγγενετής βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, γεγονός που την ανάγκασε να υποβληθεί σε συνολικά 7 χειρουργικές επεμβάσεις, με την τελευταία να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Axel στο Primer και μας άρεσε πολύ πολύ πολύ. Μαγική βραδιά, και οι δύο βραδιές βασικά ήταν μαγικές, και την Παρασκευή και το Σάββατο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, εγώ και πολύ πολύ φίλοι που ήταν εκεί. Σας είδαμε και στα social όσοι ανεβάσατε. Και πολλοί πολλοί κόσμος, μάλιστα έχει πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς τουρίστες. Άνθρωποι που ήρθαν ειδικά για να δουν αυτή την μαγική συναυλία, φεστιβάλ, αυτό το μαγικό φεστιβάλ. Τρίτη στο Mad Drive, τρίτη βράδυ, αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, έθριος 34 βαθμοί Κελσίου. Στην Πάτρα, έθριος 34 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στη Ρόδο, στο νησί των Υποτών, έθριος ο καιρός 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Ανεξαρτήτως καιρού, εσύ φίλε μου και φίλε μου, πρέπει να είσαι παντός καιρού και μέσα στη μόδα, γι' αυτό και θα σου φέρω fashion news και μάλιστα χρωματικά. Διότι φέτος το φθινόπωρο λέμε αντίωση στη ληστική μονοτονία. Γιατί μπορεί μαύρο, πορτό και σοκολατίνα είναι κλασικές φθινοπωρινές επιλογές. Αλλά το 2026 θέλει λίγο περισσότερο χρώμα, Πέτρο.
0: Κοίταξε να δεις, μαύρο ναι, μπορντό αν έχω πιει και σοκολά, εντάξει, το σοκολά έχω ένα πουκάμισο Λαμαρτίνα, είναι κάπου στο πατάρι.
1: Πρέπει να το σπάσουμε λίγο, Πέτρο.
0: Δεν φοράμε σήματα πια.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι της ταξιός μας δεν χρειάζεται να διχθούν. Πρώτη πρόταση λοιπόν, μπες από πάνω μέχρι κάτω, μόνο χρωματικό σύνολο, διαφορετικές αποχρώσεις και ένα ωραίο αξεσουάρ και το μπες γίνεται καθόλου βαρετό.
0: Εντάξει, το μπες μου αρέσει, φοράω μπες και λευκά, φοράω.
1: Περίμενε να ακούσει και τα υπόλοιπα. Να. Ένα ρίγκερ t-shirt με λίγο χρώμα και ένα χαλαρό baggy jean για cool καθημερινό look.
0: Τι είναι το ρίγκερ?
1: Το χαμόγελο.
0: Α, πού να ξέρω, δεν είμαι του fashion design.
1: Μετά έχουμε και τα κάπρι και τα cropped πατελόνια που φέτος συνεχίζουν δίνοντα. Ειδικά, ναι, μακιγιές. Ειδικά τα συνδυάσιμα statement παπούτσια, ακόμα και animal print, Πέτρο.
0: Εντάξει, το τζιν το εγκρίνω με λευκό t-shirt, είναι πάντα πάρα πολύ ωραία. Το μόνο μου θέμα ήταν με το λευκό t-shirt και το τζιν, δεν έχω το σώμα το αντίστοιχο αυτό το μοντέλο.
1: Το παπούτσι το animal print θα το βάλεις?
0: Ποτές.
1: Εντάξει. Και δεν τελειώσαμε. Το κλασικό print θα το βάλεις.
0: Ξεκληρίσουμε την Αφρική για να φορέσετε εσείς παπούτσια.
1: Βρε παιδί μου, τώρα δεν θα είναι από ζεύρα, θα είναι τύπου animal
0: print. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Εγώ φοράω φρουτικά μόνο.
1: Το κλασικό track coat μπορεί να γίνει πάρα πολύ ενδιαφέρον με έντονα ροζ shorts και loafers.
0: Ποιο?
1: Ροζ shorts θα βάλεις.
0: Όχι, όχι. Το άλλο πώς το?
1: Τα loafers, τα παπουτσάκια.
0: Το trench coat. Α, το κατάλαβα. Τι να βάλω, ροζ?
1: Ροζ, ροζ.
0: Οι άνδρες δεν έχουν πρόβλημα να φοράνε ροζ. Οι πάρα πραγματικοί άνδρες.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι,
1: συμφωνώ.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Το shorts όχι όμως.
1: Θα σου βάλω
0: Harry Styles είναι αυτό.
1: Αυτό αλήθεια.
0: Τα λέγαμε και στην αρχή.
1: Εγώ θα σου βάλω και μια τελευταία πινελιά που θα σου αρέσει. Έντονο μπλε. Ένα μπλε πουκάμισο αρκεί για να φωτίσει ολόκληρο το φθινοπωρινό look.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν κάνω όλα αυτά τα πράγματα γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ για baiting.
1: Από ποιους θα κατηγορηθεί?
0: Από την κοινότητα.
1: Ναι. Δεν νομίζω.
0: Δεν μπορώ να εμφανιστώ εγώ τώρα με ροζ σορτσάκι.
1: Εσύ θα
0: θα λένε ότι το κάνουν επίτηδες. Θα λένε ότι το κάνω επίτηδες για να τραβήξω αυτό το κοινό.
1: Εσένα θα σου πηγαίνει γιατί είσαι και ανοιχτόχρωμος. Έχεις και ανοιχτά μάτια. Το ροζ το υποστηρίζεις, Πέτρο. Κακώς δεν το φοράς.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Το ροζ σε πουκάμισο είπαμε ναι. Το παντελονάκι δεν φοράω.
1: Εντάξει, μην πει. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: νέο superstar της παγκόσμιας μουσικής, Somber, 12 to 12, Love This Guy. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9, είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την Δάφνη Καραβοκύρη για την βραδιά 2? Ω, ναι, έχει πολλά για σας και σήμερα. Πριν κλείσουμε, η Κατερίνα θα μας πει
1: 3 μικρά μυστικά για να δείχνει το σπίτι σου πάντα περιποιημένο χωρίς να γίνεις επαγγελματίας καθαρίστρια.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται.
1: Πρώτο και βασικό, στρώσε το κρεβάτι κάθε πρωί. Μπορεί να σου φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά αλλάζει αμέσως την εικόνα ολόκληρου του υπνοδωματίου. Κράτα τους πάγκους όσο πιο άδειους γίνεται. Κουζίνα και μπάνιο δείχνουν αμέσως πιο καθαρά και ήρεμα, όταν δεν είναι γεμάτα μπουκαλάκια, συσκευές και πάρα πολλά άλλα μικρά μικροπραγματάκια.
0: Κοίταξε, αυτό έτσι όπως το λες, μου κάνει την εξής εικόνα. Παίρνεις μία κούτα, βάζεις το χέρι πάνω σε ό,τι είναι πάνω στον πάγκο και τα ρίχνεις όλα στην κούτα.
1: Είναι και αυτό μία λύση. Και τρίτο, καλάθια σωτηρίας. Ένα-δυο όμορφα καλάθια όπου πετάς προσωρινά. Τηλεκοντρόλ, φορτιστές, κλειδιά, παιχνίδια και μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίζεται το χάος.
0: Δεν στα πάω εγώ, είμαι μπροστά, παιδί μου. Είμαι πολύ μπροστά. Εσύ δεν λες τώρα απαραίτητα τακτοποιημένο. Έτσι. Το λες ότι κρύφτα από την πεθερά.
1: Δεν το άκουσες από μένα, αλλά ακριβώς αυτό.
0: Τι να πω. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες.
0: Βεβαίων.
1: Βέβαια, όταν το καλατσακαρισμένο μιλούν τα νούμερα.
0: Να σκεφτώ μισό λεπτό. Είναι
1: για σκέψου, βέβαια.
0: Εντάξει, μου άρεσε. Θα έρθω και αύριο.
1: Έλα. Είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ δεν το χάνεις με τίποτα. Τρεις ολόκληρες ώρες θα έχεις εδώ στο Mad Radio 106,2 στο ραδιόφωνο σου και στο mad.gr. Μπορεί να ακούσεις τη Δάφνη Καραβοκερή. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. 10 ακριβώς ο Γιάννης Τουμπάνος. Στη 1 Γιάννης Χατζηγεωργίου. Εμείς αύριο στις 6, αμέσως μετά τη Φεϊβόκου, θα είμαστε εδώ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Άρη.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης.
3: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ritmo. Mad Radio. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
4: Το ήξερα.
3: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
3: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
3: χωρία.
4: Είναι στο αίμα μου.
3: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε.
4: Στρούμφα. Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
3: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
3: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Σα μισό απέσια
3: στρουμφάκια. Λα λα λα λα λα
5: λα λα λα λα λα. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Γεια σας, γεια σας. Mad Radio 106,2. Mad Nights, Δάφνη Καραβοκύρη. Θα κάνουμε παρέουλα μέχρι τις 12. Τρίτη σήμερα, η τρίτη πάντα μου έβγαζε ένα έτσι σεξινες. Είναι σαν το δεύτερο ραντεβού μετά το σπάσιμο του πάγου. Δευτέρα πάγος, τρίτη σεξι ραντεβού. Διαγωνισμοί, εκπλήξεις, εκπλήξεις. Είναι και ο κατώτατος μισθός. Έτσι και τα σανδάλια χωρίς πάτο. Μέσα στις εκπλήξεις που σας φέρνω. Σήμερα ξεκινάει και το ευρωπαϊκό μπαλέτο, όπως ήθιστε να λέγεται. Προφανώς αναφέρομαι στο Champions League. Και μαζί με αυτό η επιστροφή της ΑΕΚ στα μεγάλα σαλόνια. Ερώτηση και φεύγω πριν ξανάρθω. Δυναμώστε το μάντος, έχετε στεγνοτήριο. Έχει δοκιμάσει κανείς να ρίξει ένα παγάκι στο στεγνοτήριο να μας πει αν τα ρούχα βγαίνουν λιγότερο τσαλακωμένα? Απάντηση στο Viber, έτσι, 6936-646-656. Και ξεκινάμε με τρελό μουσικό line-up.

Αναρωτιέμαι και λέω μήπως ο κατώτατος μισθός είναι τελικά αστικός μύθος, έτσι σαν το διαμαντί, το φίδι. Δηλαδή μικραίνει, μεγαλώνει, αλλά τελικά είναι μικρότερος. Δεν πετάω υπονοούμενα. Πάμε να δούμε ένα short bio του κατώτατου μισθού. Έχει τη δική του ζωή, σίγουρα τις δικές μας δεν τις καλύπτει, αυτό είναι βέβαιο. Το 2019 ήταν 6,50 μεικτά, το 22 6,63, το 22 έγινα λαγούλα 7,13, το 23 7,80, το 24 8,30, το 25 8,80, το 26 9,20, το 27 λέει προβλέπεται κάπου μεταξύ 9,50 με 9,60. Για αυτό το 10 ευρώ δεν είναι πολύ σίγουροι. Εσωτερικές πηγές μου λένε ότι γίνεται σκληρό debate εκεί στα Υπουργεία. Και το 28, πηδάμε δύο χρονίτσες, μάλλον πηγαίνει στο αστρονομικό ποσό των 1.000 ευρώ. Και λέω εγώ τώρα, μεικτά έτσι, δηλαδή είναι περίπου 8,20 με 8,50 καθαρά. Και σε όλα αυτά δεν υπολογίζω ενίκεια, δεν υπολογίζω άμα έχετε παιδιά.

σωστά ήταν, άραγε έτσι ένας μισθός που θα μας κάλυπτε, λέτε. Για στείλτε στο Viber 6936646656. Πάντως εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι μη λογαριάζετε τα χρήματα, να λογαριάζετε μόνο καψούρες, και η εκπαίδευση για μένα είναι μεγάλη, μεγάλη καψούρα. Frederick University, το Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ρομαντικό επίσης ακούγεται. Υπέροχο, προσφέρει μάλιστα μειωμένα δίδακτρα. Σημαντικό, μιλάμε ότι θέλουμε. Αναγνωρισμένα πτυχία από τον ΔΟΑΤΑ, ως ΑΕΗ. Εξαιρετικά σημαντικό και αυτό, και προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών. Μάλιστα τώρα, και αυτό είναι σπουδαίο, ως παροχή, προσφέρει δωρεάν πρόγραμμα προσαρμογής σε πρωτοετής. Εάν είστε του τηλεφώνου, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3311-288. Εάν είστε του τσίκι-τσίκι, έτσι, του πληκτρολογίου, τότε μπορείτε να επισκεφτείτε το frederick.ac.cy. Στο κάτω-κάτω, αν κάνεις αυτό που αγαπάς, είναι πάρα πολύ παρήγορο από

Μα το Θεό, εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Να είσαι η Κοσμόδας, ξακουστός μέχρι το φεγγάρι, με ιστορία αιώνα και άνω, με έσοδο 19 εκατομμύρια για το 2025, καλά ακούσατε, και να λανσάρει σανδάλι χωρίς πάτο αξίας 2.000 ευρώ. Δηλαδή, όταν λέω ξυπόλυτο, για να με μηνύσουν για ανακριβή περιγραφή, το σανδάλι αυτό, το τύπου υπόδημα, αγκαλιάζει μόνο φτέρνα. Φέρει το λογότυπο έτσι της Chanel και κάτι κορδονάκια. Τέλος πάντων, ολοκληρωμένο πράγμα, όχι μόνο παπούτσι, δεν το λες. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Matthew Blaze πρέπει να σκέφτηκε το εξής. Θα σας δείξω κάτι απέσιο και θα σας κάνω να το αγοράσετε. Γιατί τέτοια θύματα είμαστε, γιατί υπάρχει κόσμος που το έχει αγοράσει. Και το φόρασε και η Margaret Qualley στην πρεμιέρα της ταινίας Dog Star στο Λονδίνο και έπεσαν τα σαγόνια. Όχι από θαυμασμό, από απορία φαντάζομαι. Μα το Θεό ρε παιδιά, καλύτερα βατραχοπέδιλο. Και ας το πληρώσω. Όσο. Δεν με νοιάζει καθόλου.

0: talk about.
1: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

εκπληκτικά να πω 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άριος. Τρέχουμε για καλό σκοπό άλμα ζωής. Στόχος είναι η πρόληψη. Η πρόληψη στο να κάνουμε τις εξετάσεις μας εγκαίρως και να μεταδίδουμε και το μήνυμα δυνατά σε άλλους τους οποίους νοιαζόμαστε. Επίσης στην πόλη θα μείνουμε γιατί στην πόλη μας συμβαίνουν, όπως είπα, υπέροχα πράγματα και δράσεις. Η μέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion βρίσκεται πρώτων πυλών για ένα από τα μεγαλύτερα event της χρονιάς 18 Σεπτεμβρίου. Αλλά μέχρι τότε, για να μένουμε στο κλίμα, θα συμβεί το δεύτερο positive stop της Amita Motion στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα του Σκλαβενίτη στην Καλυθέα, Ευρυπίδου 69, όπου εκεί μας περιμένουν δώρα εκπλήξεις παρεούλα με το Mad Radio και θα δοθούν και 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 του Σεπτέμβρη.

Το ChatGPT ζει ξεκάθαρα. Επικίνδυνα, ζημερίσκω, το λυπάμαι, δεν θα ήθελα με τίποτα να ήμουν αυτό. Ξέρει να κάνει όλες τις δουλειές, κυρίως του ψυχιάτρου, του φωτογράφου, του σκηνοθέτη, του κανονικού συζύγου, του εραστή. Και μετά αλλάζουμε κατηγορία, όπου εκεί μπορεί να σου κάνει πράγματα τύπου πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Μου δημιουργεί αμφιθυμία, ναι, μεν, δηλαδή σαν να άκουσα ότι θα έχω μισθό 100 κάπα το μήνα, αλλά πρέπει να παρουσιάσω έξοδα και ψάχνω τιμολόγια και αποδείξεις. Έτσι, κάπως αυτό είναι το συνέστημα. Ο κόσμος δεν πάει καλά, παιδιά. Δεν είσαι έτοιμος για αυτό που θα ακούσεις. Δεν είσαι αλήθεια, δυνάμωσε, σε παρακαλώ. Η αναζήτηση ήταν: βάλε έναν άγνωστο υδραυλικό μέσα στο σπίτι μου και κάντο να φαίνεται εντελώς αληθινό. Δηλαδή τώρα, όντως αυτά ψάχνει ο κόσμος στο chat το GPT. Είναι λίγο παρανοϊκό.

0: από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Teherian και Oxytocin. Ένα open air psychedelic garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present alternatives. Be there.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
3: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Πόσο κόλλημα, Θεέ μου, αυτό το τραγούδι, αυτό το κορίτσι, ό,τι και να βγάλει πια, διαμάντι χρυσός. Επίσης, κόλλημα έχουμε φάει και με την Αμίτα Αμόσιον, που στα αλήθεια μας γεμίζει θετική ενέργεια και σύντομα θα τη συναντήσουμε στις 18 Σεπτεμβρίου με την σαρωτική ημέρα θετικής ενέργειας. Αλλά μέχρι τότε, παρέουλα με τον Mad Radio 106,2, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Positive Stop στο κατάστημα του Σκλαβενίτη στην Καλυθέα, Ευρυπίδου 69, 11 και 12 του Τουνού του μήνα. Και εκεί θα σας υποδεχτούν εκπλήξεις, δώρα, χαμόγελα και 5 διπλές VIP προσκλήσεις για τη μεγάλη ημέρα, για το μεγάλο event της Αμίτα Μόσιον, την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 του Σεπτέμβρη.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Παρεούλα εδώ στο Mad Radio, Δάφνη Καραβοκύρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Γιατί κλαίνε υπό το βιομήχανη και γιατί όταν δίνεις την κυλίτσα σου πρέπει να υποστείς και κάθε είδους σχόλιο.

Το κοινωνικό θέμα της ημέρας είναι πως το αλκοόλ περνά δύσκολα, βρε παιδιά, στην Ελλάδα. Γιατί όλο και λιγότεροι το πίνουν πλότου. Το πεις στο γλεντζέδικο για κάτι παραπάνω προφίλ μας. Αυτό με τις μάσκαρες να τρέχουν την επόμενη μέρα από τα μάτια και τα κενά μνήμης να κάνουν πάρτι. Όχι, όχι, αυτό αλλάζει. Γιατί μία από τις βαθύτερες κρίσεις στην ιστορία της ιστορίας των ιστοριών περνάει η βιομηχανία αυτή. Με δισεκατομμύρια ευρώ να παραμένουν δεσμευμένα σε αποθέματα. Γιατί? Απλά τα πράγματα. Νέο σκοκ. Κιλά και λίπια, δεν τα θέλουμε, πάμε για κορμιά. Εισόδημα, βέβαια, το ότι θα πάει στα 1000 ευρώ δεν μας βοηθάει ιδιαίτερως εδώ. Άνευ και Virgin, δύο λεξούλες που τις ακούν υπό το βιομηχανή και τους σηκώνεται η τρίχα, κάγκελο. Με τις υγείες σας θα πω τις alcohol free, φυσικά, από εδώ και στο εξής. Μάλλον.

Μου στέλνατε μηνύματα να με ρωτήσετε ποιος είναι ο γιατρούλης. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση, πάντα μου έκανε και τώρα μου ξανά έκανε, διότι είδα μια κοπέλα, μια πολύ γνωστή influencer, που ανέβασε ένα story που έδειχνε την κυλίτσα της και μετά υπήρξε καταιγισμός ερωτήσεων. Ερωτήσεις σε σχέση με τη γυναικεία κυλίτσα είναι δύο, αν έχεις πάρει κιλά και αν είσαι έγκυος. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι και να το θέσω εδώ στο τραπέζι του Μάντ. Άμα εγώ σου ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου και μπεις μέσα και δεις τι έχει το σπίτι μου, εσύ θα φταίς μετά που ξέρεις τι έχει το σπίτι μου? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Δηλαδή, όταν εγώ εκθέτω τον εαυτό μου όπως είμαι, δεν θα πρέπει μετά να είμαι έτοιμη για αυτά που θα ακούσω από τον άλλον που με είδε? Δηλαδή, λέω, μη θυματοποιούμαστε. Είναι λίγο άδικο. Ας κρύψουμε ό,τι δεν θέλουμε να φανεί, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Αυτό ισχύει για όλους μας.

0: να κάνει με τον κροκό, έχει να κάνει με το ασπραδί. Θα τα δούμε όλα μαζί εδώ στη συνέχεια.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλεος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

να βάζεις ψεύτικες φακίδες. Όχι, δεν είναι. Ντροπή είναι να μην το λες. Λοιπόν, θα σας διηγηθώ πολύ γρήγορα την ιστορία μιας φίλης. Κάψωσε με ένα παιδί, ήθελε να βρεθούν, να βγούνε. Βάζει τις ψεύτικες φακίδες της. Το πρώτο βράδυ έρχονται κοντά, όχι πολύ κοντά. Δεν φιλήθηκαν. Η ψεύτικη φακίδα έκανε τη δουλειά της. Την άλλη μέρα της στέλνει αυτός ότι είναι ερωτεύσει με σε αυτές οι φακίδες. Αυτή άρχισε να αγχώνεται και να λέω: Χθε μου, τι θα κάνω τώρα, δεν μπορώ να τις βγάλω. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε σεξ, τι θα γίνει, θα κλείσω τα φώτα. Ναι, λέει, θα κλείσω τα φώτα. Να μην σας τα απολυλογώ. Δεν του αποκάλυψε ποτέ την αλήθεια. Χώρισαν, η αλήθεια είναι αυτή. Η φακίδα του μείνε και μετά της έστειλε μήνυμα και λέει: Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο από σένα είναι οι φακίδες σου. Ευτυχώς που δεν τον ξαναείδε. Ευτυχώς.

0: Θα κάνουμε παρέα Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 και μπαίνουμε στο κομμάτι του wellness και θα ήθελα παρακαλώ να κατέβουν τα αυγά από το εδόλιο. Αυτόν τον τίτλο θα θέσω και θα προχωρήσω στο παρασύνθημα μύθος ότι τα αυγά προκαλούν χοληστερίνη, αλήθεια ότι τα αυγά είναι πιο ικανή και απορροφήσιμη πηγή πρωτεΐνης. Αλήθεια πως ο κρόκος ενεργοποιεί το μεταβολισμό και κάνει καύσεις. Αλήθεια ότι το ασπράδι είναι άμεση πηγή πρωτεΐνης. Αλήθεια πως διατηρεί τη μυϊκή μάζα και κάνει υποκατάσταση. Και αλήθεια ότι απορροφάται πολύ καλύτερα από το κρέας. Και ναι, μπορείς να φας όσα θες. Και ναι, καταρρύπτεται ο μύθος των γιαγιάδων. Μην τρως πολλά αυγά. Παιδιά, βουρ στους κρόκους και τα σπράδια, παρακαλώ πολύ.
1: Radio. Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. 1. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Παρεούλα και για την επόμενη ώρα. Δάφνη Καραβοκύρη, Mad Radio 106,2. Κόφτη στις 12 για το Instagram στους νέους για να δούμε. Γιατί το να φορέσει προφυλακτικό συνοδεύεται από τόσες δικαιολογίες. Όχι, δεν θα απαντήσω τώρα. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε σε λίγο.

έκανε εντυπώσει σήμερα. Ενώ όλοι όσοι ανακατεύονται με τα social, οι δημιουργοί, οι επενδυτές και όλοι αυτοί οι τιτανοτεράστιοι φαλαινοκαρχαρίες πλουτίζουν, εντύπωση μου έκανε που σκέφτονται τον ακραίο νέο εθισμό που έχει προκληθεί σε όλους εμάς που αξιμέρωτα και συνεχόμενα κοιτάζουμε αυτές τις χαζοοθόνες, λες και η ζωή μας εξαρτάται από αυτές, που εξαρτάται, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οπότε, ναι, ευλόγως, όταν διάβασα σε αμερικάνικη εφημερίδα που σκέφτονται σοβαρά να απαγορεύσουν τη χρήση των social από τα μεσάνυχτα μέχρι το άλλο πρωί στις 6 στους ανήλικους, μου έκανε εντύπωση. Γιατί? Μα φυσικά, γιατί αποτελούν

0: Σ' ακούς Λιλά και σου στέλνω τεράστια αγκαλιά. Μπαίνουμε στις σχέσεις και σεξ. Φόρεσε το προφυλακτικό, δεν είναι ντροπή. Πληθαίνουν οι ιστορίες γύρω μας για τη χρήση του προφυλακτικού. Και ενώ η χρήση του έχει πασιφανείς ευεργετικές δράσεις, κάποιοι επιμένουν πως είναι ντροπή να ζητήσει να φορεθεί εκατέρωθεν για να μην ξενερώσει τον άλλον. Που βέβαια, αν συμβεί κάτι, το επίπεδο του ξενερώματος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τον Άρη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το σκέφτονται στη συνέχεια και όχι πριν. Λοιπόν, εάν έχετε απορία σχετικά με το ποιος γυναίκα ή άνδρας το ζητά και ποιος το αρνείται, έχω να σας πω το εξής τρελό, πως αυτό εξαρτάται από τη χώρα, άρα από την παιδεία. Γελάω, γιατί είναι αδιανόητα έξυπνη αυτή η απάντηση. Μπορεί να σε κάνει ή να βάλεις τα κλάματα ή να βάλεις τα γέλια, τα κλάματα μαζί στην Ελλάδα. Είναι πάντως πολύ συνήθες πρόβλημα να υπάρχει αντίσταση στη χρήση και αυτό να συνοδεύεται από αίσθημα ντροπής. Και το G's ερώτημα για το Viber μας είναι το εξής. Ποιο είναι το πιο τρελό που έχεις ακούσει ως δικαιολογία για να μην φορεθεί το προφυλακτικό ή τι έχεις πει εσύ ο ίδιος για να μην το βάλεις ή εσύ η ίδια για να μην λέτε ότι κάνω διακρίσεις.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Τι στο καλό γίνεται με τις τηλεφωνικές απάτες. Μετά το Ρονάλντο που μιλούσε ελληνικά, τώρα διαβάζω για άλλη φάρσα. Με τον πρίγκιπα Ντεγκρές, την κυρία Βιβί, που τη ζητούσε λεφτά, αλλά ήταν έξυπνη η κυρία Βιβί και δεν τα έδωσε. Λοιπόν, παρεούλα, μέχρι και τις 12 και θα μοιραστώ μαζί σας τις συνηθέστερες βλακίες που ρωτάμε το ίντερνετ βάσει του mad.gr και το καλό νέο της ημέρας που τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολο να το βρεις, απλώς πρέπει να κοιτάξεις προς το φως. Κάτι που οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν κάνουμε τόσο συχνά. Είναι αυτή η φύση, βρε αδερφέ, του ανθρώπου να μας τραβάνε τα σκοτάδια, τα μυστήρια. Αφήστε το όλα αυτά στο φως, αδέρφια, στο φως.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Πολύ μου αρέσει το mad.gr. Βρίσκεις πάρα πολύ ωραία θέματα και πράγματα εκεί μέσα για καταστασούλες. Δεν το πιστεύω ότι θα τα ξεστομίσω αυτά που θα ξεστομίσω για τα πιο cringe πράγματα που ρωτάμε όλοι εμείς στο internet. Και ξεκινώ. Αν βλέπει τα stories μου σημαίνει ότι με σκέφτεται. Γιατί κάνει like μετά από τόσες ώρες? Το δεύτερο είναι η αναζήτηση ενός σπάνιου νοσήματος που νομίζουμε ότι το έχουμε μόνο εμείς στον πλανήτη και θέλουμε να το συζητήσουμε μόνο με το ίντερνετ. Πώς να καταλάβω εάν με έχει κάνει block? Τι σημαίνει να βλέπει ο άλλος το story μου αλλά να μην μου απαντάει και να απαντάει, ας πούμε, στο WhatsApp, λέω εγώ? Πώς να κάνω κάτι χωρίς να καταλάβουν ότι το έκανα? Πω Θεέ μου. Και ναι, έχω να σας πω ότι ο ύπνος σίγουρα χάνεται με όλες αυτές τις ερωτήσεις, όπως και πολλά άλλα μαζί του, όπως η λογική, λέω εγώ τώρα, για παράδειγμα, ας πούμε.

Αφήναμε που και που τα πρέπει και τα μη και να το ζούσαμε στο 100%. Στο καλό νέο της ημέρας, έτσι για σβήσιμο, έχω να πω πως τα καλά νέα νομίζουμε ότι σπανίζουν ενώ ανθίζουν. Απλώς το σκοτάδι πάντα τραβούσε έτσι την ανθρώπινη φύση περισσότερο. Λέτε να φταίει ο μύθος του Ικάρου, ότι κοντά στο φως καίγεσαι? Δεν νομίζω. Στην Φιλανδία πάντως έχει φως. Φως στα σκοτάδια της κατάθλιψης, καθώς κατάθλιψη θεωρείται μικροβίωμα και αναπτύχθηκε χάπι που έτσι εξαλείφει το μικροβίωμα αυτό, λένε, μέσα σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργεια. Και πλασίμπο πάντως να είναι, εμένα μου το πούλησαν, το αγοράζω. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα ή παραλίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια, κρατάτε ό,τι αγαπάτε. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Madrid 106,2. Ακολουθούν αύριο τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Στη συνέχεια Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα, bye, να προσέχετε.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική,